10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Η Αθήνα είναι εδώ.

0: Δρόμος 89,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στεριάζεις σκληρή μοναξιά.

Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό,

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος 89,8.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πως περνάει.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: Δρόμος 89,8 και εκτός από τον Πάπα Φλέσσα, παιδιά, άλλες αναχωρήσεις, αποχωρήσεις, σαν σήμερα.
1: Θανατικά θα πείτε,
0: μπράβο,
1: δηλαδή. Ωραία.
0: Το λέω με τρόπο. Είχαμε.
1: Είχε Γιάννη το, άρχισε να το λέει αλλιώς.
0: Ναι. Χριστόφορου.
1: Αναχωρήσεις, αποχωρήσεις και τα λοιπά.
0: Κολόμβου το 1506.
1: Πέθανε ο Κολόμβος σαν σήμερα.
0: Ναι, ναι. Νομίζω θα πει πέθανε ο Κολόμβος. Πέθανε ο Κολόμβος. Και. Επίσης,
1: το την Μαρία την Ηλιάκη,
0: ναι,
1: που συνειδητοποίησε στον αέρα της εκπομπής, mm-hmm, στον ορίζο ορίζο, ναι, ότι πέθανε ο Σον Κόνερι.
0: Μας το έχεις πει, μας το έχεις πει.
1: Και αυτό.
0: Ναι, ναι. Το θυμάσαι, Γιάννη, ε? Ναι, και αυτό. Sorry που το λέω. Δυσυσυμπιών με δύο.
1: Θέλεις να σας πω όλες τις φορές που λέτε τα ίδια? Μπορούμε να το ξεκινήσουμε αυτό, αν θέλετε.
0: Αυτό όμως.
1: Αν θέλετε.
0: Ήταν πρόσφατο. Ήταν
1: πρόσφατο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή άχρηστη πληροφορία που μας έχει πει ο Γιάννης την έχει ξαναπεί. Αλλά δεν είπα τίποτα. Ναι. Εντάξει.
2: Χθεσινή άχρηστη πληροφορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, άχρηστη.
0: Με τον Αλ Καπόνε δεν το θυμάμαι εγώ. Αλήθεια λες.
2: Έχω ξαναπεί.
0: Θα γίνει μάγη.
2: Λοιπόν, θα απαντήσω.
0: Παίρνει να πω και να προλάβω.
2: Δεν θα πεις τώρα.
0: Τον Νίκη Λάουτα. Δημήτρη, πέθανε και ο Νίκη Λάουτα.
2: Τον Νίκη Λάουτα.
1: Πέθανε ο Νίκη Λάουτα.
2: Πρώτον, εδώ, Κατερίνα. Εδώ. Μπορεί να κοιτάξει με εμένα.
1: Ναι, ναι, μωρό.
2: Βλέπεις ότι τόση ώρα σου λέει για τη μετρολογία. Σου λέει για την Ηλιακή. Έχω πει κουβέντα. Κάθομαι στην γωνίτσα μου.
1: Ναι, αγάπη μου.
2: Και παρόλα αυτά.
1: Για αυτό σου δώσω.
2: Και παρόλα αυτά.
1: Όχι,
2: αντί να πει.
1: Είπε.
2: Ναι, αντί να πει.
0: Ρεπόντικα.
2: Για τις ειδήσεις που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Που τις είχαμε ξαναπεί όλες.
1: Όλες.
2: Κάθεσε να τα βάλει.
1: Όλα. Τα είχαμε πει όλα. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ειδήσεις. Αφού αντί. Έχουμε ξαναπεί στον αέρα.
0: Μην ακούτε πραγματικά. Όλα, ό,τι λέω είναι φρέσκο.
1: Είμαστε το σοφό του Πατρίδη από την Ήπειρο. Αλλά... και ξαφνικά αρχίζει και μου λέει για την
0: Ηλιακή.
1: Δεν
0: μπορούσα
1: να το.
0: Δεν μπορούσα να μην πω γιατί μας το είχε πριν μια εβδομάδα. Πριν μια εβδομάδα η Κατερίνα μας το είχε ξαναπεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και ήταν κρίμα. Δεν μπορούσα να μην.
1: Πιστεύεις ότι το ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί που μας ακούνε τώρα? Είπανε, α, θα το έχει ξαναπεί.
0: Μας ακούνε κάθε μέρα.
1: Καραβά του λάθος της. Μεγάλο. Ξαναείπε για τη Μαρία που δεν μπορούσε να τη.
2: Εν τω μεταξύ, τη χθεσινή άχρηστη πληροφορία όντως δεν την έχω ξαναπεί για τον Αλκαπούρη. Δεν την ήξερα.
0: Ούτε εγώ. Δεν
1: την ήξερα.
2: Άλλες έχει τύχει να τις επαναλάβω.
1: Δεν την έχω ακούσει από σένα.
0: Πάντως να πούμε κάτι, ότι ό,τι στοιχηματάκι έχουμε βάλει με την Κατερίνα για τέτοια πράγματα το έχει χάσει. Θυμάστε το τραπέζι, εδώ τι είχα πει και δεν είχα πει.
2: Τραπέζι, επίσης να πω ότι εξαιτία σου εγώ δεν έχω φάει ακόμα.
0: Εντάξει, ήμουν τραυματία.
2: Είσαι τραυματία.
0: Και πάει επειδή κάνει την Κινέζα τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Ποια Κινέζα, ρε, θα κλείσει τραπέζι, πλάκα μα κάνει.
0: Πατεριτσέ. Τι να κάνουμε, δεν μπορούσα να έρθω.
1: Αλλού και αλλού πας με τις πατερίτσες.
2: Να σας πω επίσης, επειδή εσείς μένετε στα βόρεια προάστια που δεν είχε φτάσει χθες, ότι χθες οι κάτοικοι νοτίων προαστίων ανησυχήσαμε γιατί μύριζε.
0: Ναι, εντάξει, χαμός
1: έγινε.
2: Κανείς δεν βρήκε
0: τη μύριζα. Αέριο.
1: Ναι, πώς μύριζε, ήταν
2: σαν ήταν μυρωδιά αερίου.
0: Σαν αέριο.
2: Πώς έχεις αφήσει την μπουκάλα ανοιχτή, ας πούμε, λίγο όταν πας να ανάψεις τον μπάρμπεκιου και μυρίζει λίγο αέριο, μύριζε αυτό το πράγμα. Στον Βίρονα, μάλιστα, σε ένα ή δύο γυμνάσια. Τους πήγε ο τεχνικός ασφαλείας του Δήμου.
0: Μα να φανταστείς,
2: και τους έδιωξαν.
0: Κατερίνα,
2: νωρίτερα.
0: Επειδή έμαθα στο Βίρονα, πολλοί φοβηθήκαν ότι όσοι μέναν κοντά στον κορδόνι, ότι κάτι έχει σχέση με τον κορδόνι. Τι έλεγα το διαμέρισμα επάνω. Είναι γνωστός ο τύπος. Και έβγαζε αυτή τη φωτιά του κορδόνι.
1: Γιάννη, πιστεύεις μαζεύουν υπογραφές για να σε διώξουν την πολυκατοικία?
0: Υπήρχε μια ανησυχία. Τι γίνεται, κύριε Κορδόνι?
1: Λοιπόν,
2: ψάχνω να πτήρα για να κάνουμε.
0: Ανάφλεξη.
2: Όχι,
1: όχι ρε, πώς το λένε.
2: Πυρό.
0: Πυρό.
2: Καλά, δεν το θυμάσαι τώρα.
1: Πυρόφλογα.
0: Ναι, ναι. Αυτό το έχει ξαναπεί 10 φορές.
2: Πυροκλάνη.
0: Ανέφτω. Τέλος πάντων. Λέγανε ότι είναι από τη θάλασσα.
1: Αλλάζοντας τελείως.
0: Να πούμε συγγνώμη, Κατερίνα, ότι αυτό λένε ότι είναι από τη θάλασσα.
2: Καλά, λένε και εσύ. Ψάχνουν. Δεν ξέρω.
1: Αέριο από τη θάλασσα, ρε.
0: Όχι αέριο.
2: Στην αρχή πάντα είναι από την Ψιτάλια. Μετά λένε δεν είναι από την Ψιτάλια. Μετά λένε μήπω είναι.
0: Προέρχεται από εκεί. Όπως και στη Θεσσαλονίκη είχε δημιουργηθεί κάτι τέτοιο.
1: Δεν μύριζε αέριο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μύριζε άλλα πράγματα.
2: Εκεί μύριζε.
1: Αυτή τη μυρωδιά.
2: Αυτό το έχετε λύσει με το θερμαϊκό.
1: Βέβαια, τελείως.
2: Τίποτα.
1: Τον καθάρισα, ρε παιδί μου.
2: Δεν
1: μυρίζει.
2: Μυρίζει.
1: Παλιότερα η αλήθεια
2: παλιότερα
1: είναι.
2: Δεν στεκόσουνα.
1: Χρόνια πριν,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Το θυμάμαι και εγώ, ναι.
2: Όχι πολλά.
1: Κάποιες στιγμές ήταν αφόρητο. Γιατί η Θεσσαλονίκη μου έχει και μια υγρασία. Και αυτός ο συνδυασμός δεν ήταν πολύ πετυχημένος.
2: Αλλά
1: έχει πάρα
2: βιολογικό.
1: Πολλά χρόνια. Ναι, ρε, έχει πολλά χρόνια που έχει γίνει αυτό. Δεν μυρίζει τίποτα. Είναι τέλεια η παραλία.
2: Μπράβο σας. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.
3: our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Δρόμος 89,8 και είναι η ώρα για Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολύ δυνατή φωνή. Ζωηρή και χαρούμενη.
0: Με τι όνομα?
2: Ευχαριστώ και είμαι και η Ευτυχία.
0: Ευτυχία.
1: Α, ευτυχία.
0: Όνομα και πράγμα.
1: Να σου πω, έχουμε ξαναμιλήσει η Ευτυχία, δεν είναι έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
2: Έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά, ναι.
0: Έτσι, έτσι, πολύ ωραία.
1: Το θυμάμαι.
0: Με τι ασχολείσαι, Ευτυχία?
2: Είμαι γυμνάστρια και θα σας κάνω γιόγκα.
1: Α, μπράβο, είναι
0: γυμνάστρια. Γιόγκα, μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Ναι, ναι, τέλεια, ναι, ναι. Τέλεια. Και γιόγκα και Ευτυχία, το θυμάσαι αυτό που είχαμε φτιάξει? Ναι, ναι, ναι. Έναν ολόκληρο κόσμο από την
0: Α, αρχίζει και βρίσκει τη μνήμη της τώρα. Για να βλέπεις. Έρχεται στην παρέα μας.
1: Σιγά σιγά.
0: Πολύ καλό
1: σιγά,
0: αυτός. Σιγά. Τέλεια. Λοιπόν, έχω πολύ ωραίο γράμμα. Γράμμα δυνατό, ζεστό και τραγανό. Λέγεται, παιδιά. Λοιπόν, είναι το γράμμα ε.
1: Από το Ευτυχία.
0: Μπράβο.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Ζω.
2: Ελάφι.
0: Όνομα.
2: Ελπίδα.
0: Πράγμα.
2: Εικόνα.
0: Φυτό.
2: Έλατο.
0: Φαγητό.
2: Ελιά.
0: Πόλη.
2: Έδεσα.
0: Χώρα.
2: Ελαδάρα.
0: Επάγγελμα.
1: Ελαδάρα, μου άρεσε αυτό.
2: Ελαιοχρωματιστής.
1: Τέλεια.
0: Ομάδα ποδοσφαιρική.
1: Αμάνεση. Καλά το πας.
2: Πάμε λίγο στο επόμενο να μου έρθει σε λίγο.
0: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Ενιπέας.
1: Ωραία.
0: Και ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Βοηθήστε ρε παιδιά.
2: Ελβετία.
1: Εθνική Ελβετία.
0: Ομάδα Ελβετία.
3: Ναι, να το δεχτούμε.
0: Να το δεχτούμε.
1: Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι.
1: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
4: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
5: Ο Χρήστος.
4: Ο Γιάννης.
3: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
5: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
3: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
4: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
3: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
5: Δηλαδή,
3: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
4: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
3: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
4: Μόνο
3: στο δρόμο
5: 89,8.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
8: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
7: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πρωινό στο δρόμο.
1: Και η φύση.
2: Η φύση. Πα στη φύση. Και εγώ στη φύση θέλω να σε πάω μετά.
1: Για ποιο λόγο?
3: Για κατούριμα.
2: Για όνομα του Χριστού.
3: Η φύση. Μα είδατε, το ξεκινάτε και η φύση. Η φύση. Α, παίζει η φύση. Μετά λε τι δικέ μου παύσει.
1: Η φύση. Η φύση.
3: Και περιμένουμε να
1: δούμε τι παύσει. Θέλει παύση να ακούσει.
2: Η φύση.
1: Για μια ακόμη φορά. Δίνει το δικό τη μάθημα.
2: Α.
1: Λοιπόν.
2: Μη γελάς.
1: Όταν το όχι δεν γίνεται κατανοητό, τότε έρχεται μια πέτρα στο κεφάλι.
2: Α, το έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα που δεν έλειπε.
1: Τα χταποδιά. Με τα χταποδιά.
2: Ναι,
1: δεν ήμουν εδώ.
2: Όχι, δεν ήμουν. Οπότε να σου πω κάτι. Πες μου, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Τα θηλυκά χταπόδια, άμα τους πέφτουν τα αρσενικά, τους πατάνε κοχύλια.
2: Κατάλαβε.
1: Ωραία, το έχουμε πει. Χωρίς εμένα όμως.
2: Χωρίς εσένα, ρε.
3: Σίγουρα.
2: Χωρίς εσένα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Χωρίς εσένα, ναι. Είμαι ένα τίποτα. Τώρα που είπες φύση, θέλω να σας πάω σε μια φωτογραφία που δείχνει φύση.
3: Αφήστε την
1: επιστροφή στη φύση.
3: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Έχω αυτή τη φύση εγώ, δεν ξέρω αν βλέπετε. Είναι.
3: Α, γυμνή φωτογραφία.
1: Ναι, μας δείχνει μια γυμνή φωτογραφία.
2: Όχι, δεν είναι. Δείχνω φύση.
3: Καλά, πρωί-πρωί αυτά βρίσκει εκεί
2: πέρα. Δείχνω φύση.
3: Γι' αυτό έχει βάλει την ανώνυμη περιήγηση στο. Και μου λέει πως βγαίνει η ανώνυμη περιήγηση. Βλέπει τι ίδιε φωτογραφίε.
2: Δείχνω φύση. Είναι η Elizabeth Harley ξαπλωμένη στη φύση. Όπως βλέπεις το γρασίδι
1: λουλουδάκι,
2: πάνω, στα λουλουδάκια και τα λοιπά, η οποία δεν ξέρω αν είχατε δει ότι είχε κάνει αρχικά μία φωτογραφία για το πώς μπορούμε να βγάλουμε καλές φωτογραφίες με μαγιό. Το είχατε παρακολουθήσει?
3: Με ενδιαφέρει
2: αυτό
3: το θέμα, για μίλησε μου γι' αυτό.
1: Παντελώς αδιάφορο εμένα που ναι.
3: Θέλω να βγάζω ωραίες φωτογραφίες με μαγιό.
1: Γιατί όχι, πας καλά ρε.
3: Δεν έχω ωραίες φωτογραφίες με μαγιό πολλές.
2: Λοιπόν, άκου τώρα. Όμως τώρα το πήγε ένα βήμα πιο μακριά, γιατί όπως βλέπετε φοράει μαγιό, αλλά μόνο στο κάτω μέρος.
3: Και εγώ μόνο στο κάτω μέρος φοράω μαγιό.
2: Πολύ ωραία, αλλά εσύ δεν είσαι η Elizabeth Harley.
1: Ναι, ούτε θέλουμε να σε δούμε. Δωρικέ τι είπε.
3: Με ένα δωρικό τρόπο.
2: Λοιπόν, οπότε έρχεται και κάνει, δίνει συμβουλή και λέει: το να σε φωτογραφίζουν με μπικίνι μπορεί να είναι τρομακτικό. Οπότε ιδού η πρώτη μου συμβουλή. Ξαπλώστε.
1: Μάλιστα. Ρε παύση. 10 λεπτά παύση.
3: Ρε, λέτε για τις δικές μου τις παύσεις μετά. Έχετε μιλήσει εδώ πέρα για δύο θέματα και έχετε κάνει 25 παύσεις ο καθένας.
2: Φτάσου, ρε παιδί,
1: εγώ
2: μιλάω
1: για τη φύση όμως, ρε φίλε.
2: Και εγώ για τη φύση μιλάω. Για τις
1: φωτογραφίες του μπικίνι εδώ πέρα.
3: Εντάξει.
2: Όχι,
3: φύση
2: γιατί
3: αυτό,
2: λέει, εγώ συμβουλεύω αυτή τη στιγμή όλους τους ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες μέσω της Elizabeth Harley, η οποία λέει ακόμα και με απέσιο φως από πάνω ή με απέσια τηλέφωνα με κάμερα υψηλής ευκρίνειας, αν ξενυχτάς αρκετά και φοράς γυαλιά ηλίου, θα φαίνεσαι μια χαρά. Ευχαριστήστε με αργότερα.
1: Δηλαδή, θες να πεις ότι να βγάζεις, θα σου πω τι εννοεί, να ξαπλώνεις κάτω και να βάζεις κάποιον να σε τραβάει από πάνω.
2: Ναι.
1: Αυτό λέει.
2: Αυτό. Μη φοβάσαι πια τις φωτογραφίες με μπικίνι, ρε Γιάννη.
1: Εγώ νομίζω.
2: Ξάπλωσε κάτω και ακόμα και με απέσιο φως.
3: Σημαντική ερώτηση.
1: Αν δεν έχεις σώμα σαν τη Elizabeth, δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις καλός.
3: Ξαπλώνω μπρούμητα ή ανάσκελα.
2: Thank me later, λέει.
3: Μπρούμητα ή ανάσκελα. Πώς θα
2: ξαπλώσω? Ανάσκελα. Ανάσκελα.
1: Ωραία.
2: Δεν το έχεις δει και εγώ το έχω δει. Άμα είμαι ξαπλωμένη ανάσκελα,
3: κοιλιά μπαίνει μέσα όλη.
2: Μπαίνει μέσα κοιλιά αυτό.
4: Ωραία, μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: όμως 89,8 και ήρθε η στιγμή για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από ποιον, από ποιον?
2: Από τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα.
1: Το φίλο μας και συνεργάτη μας.
2: Το μπαρίστα.
1: Σήμερα, Κατερίνα.
2: Ναι.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Έχει σχέση με την κυρία Καραβάτου, ε?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Α.
1: Δεν μπορώ να το
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα πεις. Απλώς το λέω από το ύφος.
2: Ούτε εγώ ξέρω τι θα πεις.
1: Θα πω τον τίτλο όμως της άχρηστης πληροφορίας. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη Μουνυχία.
0: Α, εντάξει.
2: Χριστό.
0: Κάτι, τι είναι η Μουνυχία, ξέρεις?
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση.
0: Τι είναι η Μουνυχία?
1: Για την οποία θα συζητήσουμε. Δεν σου ακούγεται καλό?
2: Όχι.
1: Ας πούμε, θα. Θα κάτσω να
0: εκεί που πάνε να ηρεμήσεις λίγο, που πάνε να χαλαρώσεις.
2: Πραγματικά.
0: Ναι. Μια κάτι δημοσιεύματα. Μια ο Γιάννης από εδώ. Δεν σταματάς.
2: Δεν σταματάω.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις συνδέεσαι κατά κάποιο τρόπο με τη Μουνυχία?
2: Πώς να το ξέρω αν δεν ξέρω
1: αυτό
2: τι είναι.
1: Αυτό σου λέω, όπως πάει το μυαλό. Εσύ συνδέεσαι.
2: Δεν μου ακούγεται ωραίο, αλλά πω, δεν ξέρω.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το, με το προφανές.
1: Δεν ξέρω τι θεωρεί ο καθένας προφανές.
0: Προφανές τι είναι? Προφανές είναι η ίδια η λέξη.
2: Είναι κάτι που έχει να κάνει.
0: Κάπου,
2: ωραία,
0: κάπου.
2: Έχει να κάνει με το ένα μουνύχι, ας πούμε.
1: Ποιο είναι
2: το ένα μουνύχι που μπορεί να είναι σπασμένο?
1: Εδώ οι άχρηστες πληροφορίες είναι σοβαρές, δεν είναι.
0: Και εγώ πιστεύω αυτό.
1: Κάποιος από τους δύο είναι πιο κοντά
0: από
1: με το θέμα μουνύχια.
0: Με εμένα και την Κατερίνα.
1: Ναι, ποιο πιστεύετε? Πιστεύει ο Χρήστος. Εσύ ποιο
2: πιστεύει?
0: Πιστεύω
1: κι εγώ. Η αλήθεια είναι όντως ο Χρήστος.
0: Χωρίς να ξέρω τι είναι.
1: Η αλήθεια είναι όντως ο Χρήστος.
0: Πιο κοντά είμαι εγώ, ναι.
1: Διότι η Μουνυχία.
2: Πόσες φορές θα την πεις τη λέξη,
1: είναι.
0: Μήπως είναι η καλοπροαίρετη διάθεση που έχεις προς τους ανθρώπους.
1: Η Μουνυχία, παιδιά.
0: Έχεις εμπιστοσύνη στους ανθρώπους.
2: Όχι, όχι. Μήπως είναι η διάθεση που έχει κάποιος να ευχαριστήσει τον άλλον.
0: Ναι, μήπως αυτό.
1: Η Μουνυχία είναι η Καστέλα.
0: Η Καστέλα είναι και περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Η περιοχή κάτω.
1: Η γνωστή, η καλύτερη κατά πολλούς περιοχή
0: είναι
1: του Πειραιά.
0: Είναι φανταστική.
2: Η Καστέλα είναι καταπληκτική.
1: Είναι, είναι Μουνυχία.
0: Ναι, εννοείται.
2: Ήταν το πρώτο της όνομα.
1: Φυσικά ήταν το πρώτο της όνομα μέχρι πάρα πολύ.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Πρόσφατα.
2: Σημαίνει.
1: Το λιμάνι, μάλιστα, ο Λιμένας λέγεται ακόμα ο Λιμένας της Μουνυχίας.
0: Α, γι' αυτό.
1: Και όπως αναφέρει η Κατερίνα, ο Ευρυπίδης. Τώρα εδώ δεν μιλάμε. Ο Ευρυπίδης στον Υπόλυτο.
2: Στον Υπόλυτο τα λέει.
1: Ο αρχικός ιδρυτής της περιοχής ήταν ο μυθικός ήρωας Μούνυχος.
2: Από εκεί βγήκε, από το Μούνυχο.
1: Που εγκαταστάθηκε. Από το Μούνυχο, είναι βέβαια.
0: Ωραίο όνομα να είναι Μούνυχο. Ωραίο. Δεν είναι κακό.
1: Είναι ωραίο. Είναι, ωραίο,
0: ναι, είναι δυνατό.
1: Είναι ωραίο.
2: Γεια σας, το Μούνυχο θα ήθελα παρακαλώ.
0: Ωραίο όνομα τα
2: γίνει. Μούνυχε, θα με ρωτήσεις τώρα, παιδί μου.
1: Πώς βρέθηκε ο Μούνυχος στην Καστέλα?
2: Πώς βρέθηκε?
1: Υπάρχουν δύο εκδοχές για το πώς βρέθηκε ο Μούνυχος στην Καστέλα. Χρήστο.
0: Ναι, ναι.
1: Η πρώτη αναφέρει ότι ήταν γιος του Πεντευκλή. Που εκδιώθηκε από τους Θράκες. Από τον ορχομενό της Βιωτίας. Και στη συνέχεια πήγε και κατέλαβε το λόφο της σημερινής Καστέλας. Έτσι, υπάρχει και η δεύτερη εκδοχή που παρουσιάζει τον Μούνυχο ως τον πρώτο μυθικό βασιλιά του Πειραιά. Ο οποίος επέτρεψε στους Μηνύες να εγκατασταθούν στην περιοχή του όταν εκδιώθηκαν από τη Βιωτία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Μούνυχος ήταν ποτέ καπετάνιο σε καράβι?

0: Δρόμος 89,8. Πολύ ωραία μέρα σήμερα.
1: Πολύ ωραία μέρα. Καταπληκτική. Ωραία
0: πάντα πράγματα.
1: Βρέξει,
0: μετά τη χθεσινή βροχή σήμερα τα πράγματα καλύτερα. Ιωάννη Κορδόνη.
2: Θέλω να πω λίγο σύντομα ότι υπάρχουν δύο ειδήσεις από το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η μία είναι ότι η Arsenal είναι πρωταθλήτρια μετά από 20 χρόνια.
1: Μπράβο, Arsenal.
0: Μετά από 22 χρόνια.
2: 22 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Χρόνια το πανηγύρισε.
1: Μέχρι και εγώ ήξερα ότι είναι 22 τα χρόνια.
2: 22 τα χρόνια. Αλλά αυτή η ιστορία είναι βαρετή μπροστά στην άλλη ιστορία. Δηλαδή πήρε Arsenal πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Okay.
0: Και θα είναι και στο τελικό μαζί με την. Στο τελικό
2: Champions League.
1: Με
2: την.
1: Με ποια?
0: Paris Saint-Germain.
1: Με την Παρή μου. Η Παρή θα κερδίσει.
2: Αλλά και πάλι που ξαναλέω, αυτή η ιστορία είναι βαρετή μπροστά στο ότι.
1: Σε τι, σε ποιο?
2: Λίγες ημέρες πριν πάει στο Wembley για να παίξει το ακριβότερο όπως χαρακτηρίζεται παιχνίδι του κόσμου, που είναι η άνοδο στην Premier League.
0: Η άνοδο στην Premier League.
2: Η Southampton αποβλήθηκε από τα playoff.
1: Ναι.
2: Αποβλήθηκε,
0: ναι, ναι, το άκουσα,
2: ενώ ήδη ήταν sold out, φαντάζομαι, από τους θεατές ο αγώνας στο Wembley τελικός.
1: Ναι,
2: γιατί,
1: ναι,
2: αποβλήθηκε? Γιατί τρεις φορές φέτος κατασκόπευσε τις προπονήσεις των αντιπάλων.
1: Πώς το έκανε, πώς το
2: για κατασκοπία. Πήγαινε,
0: ναι,
2: τύπος με γυαλιά και γυάλια,
1: ναι, ναι,
2: και παρακολουθούσε
0: James Bond κανονικά
2: τις προπονήσεις. Πραγματικά διανόητο, δεν έχει ξανασυμβεί δηλαδή.
1: Οχ, τώρα με πιέσει η ψυχούλα μου.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Γιατί? Τι σιγά τόσο φορά, ναι.
2: Τρία παιχνίδια, εκ των οποίων που έκανε κατασκοπία, δεν κέρδισε κανένα από τα τρία. Στα παιχνίδια που κατηγορείται για κατασκοπία, δεν κέρδισε κανένα από αυτά. Δεν
0: πέτυχε
2: κιόλας η κατασκοπία. Ναι.
0: Περίμενε, αυτός κατασκόπευε για να δει τα κόλπα των.
2: Southampton εναντίον Oxford, Ipswich και Middlesbrough. Δεν κέρδισαν κανένα από τα τρία ο Southampton.
0: Μάλιστα.
2: Που ο κατάσκοπός της δηλαδή δεν έκανε και καλή δουλειά. Και έτσι.
1: Πώς τους πιάσανε.
2: Τους έπιασαν.
0: Τον είχε δει καπαρτίνα αυτός. Είχε καπαρτίνα γυαλιά και καπέλο.
1: Μην κοροϊδέψεις, έχω ιστορία τέτοια ακριβώς.
0: Για πες μας.
1: Αλήθεια τώρα, πώς τους πιάσανε?
2: Βρέθηκε κάποιο βίντεο. Ότι είχαν βίντεο που ήταν τραβηγμένο, γιατί αυτός πήγαινε να κατασκοπεύσει. Προφανώς τράβαγε την προπόνηση για να τη δουν μετά οι άλλοι Σαουθάπτο να δουν τι κάνουν αυτοί στην προπόνηση. Και βρέθηκε κάπως έτσι το βίντεο. Υπήρξε μια διαρροή. Και έτσι έγινε.
1: Όχι, όντως, εγώ ξέρετε ποια είναι η άποψή μου για τέτοιου είδους πρακτικές. Είμαι.
2: Ότι βάζεις έναν ειδικό, προσλαμβάνεις detective εσύ.
1: Το Χρήστο.
2: Και καλά κάνεις.
0: Εγώ. Με εμένα σε αυτά.
1: Λοιπόν, όχι, εγώ γενικά δεν μπορώ, ρε παιδί μου, με το να ακολουθείς κάποιον, να θες να μάθεις όνει και ντε τι συμβαίνει, να μπαίνεις στα τηλέφωνα. Δεν έχω χειρότερο.

0: καλύτερο, ρε παιδί μου. Mm. Και γι' αυτό, ας πούμε, δεν το έχω κάνει εγώ ποτέ για μένα, αλλά το έχω κάνει.
1: Για φίλη σου.
0: Εξαιτίας μιας φίλης μου.
1: Να τα.
0: Όταν ήμουν 22 χρονών, ρε.
2: Τίποτα, πιτσιρίκα.
0: Όντως, αλήθεια τώρα, η οποία τα έχει, η Κλέρη, τα έχει με τον Τάσο. Και της έκανε συχνά μια ιστορία όπου την άφηνε σπίτι.
2: Αμά.
0: Και μετά όμως όταν έπαιρνε, γιατί τότε δεν είχαμε κινητά τηλέφωνο, όταν έπαιρνε στο σπίτι δεν απαντούσε ο Τάσος, ρε. Κατάλαβες. Πού θα είσαι σπίτι.
1: Άφηνε.
2: Καλή καμωρό, πάω για ύπνο, της έλεγε.
1: Γιατί έπαιρνε τηλέφωνο αυτή?
0: Για να μιλήσουνε.
1: Γιατί?
0: Μία δεν άρεσε.
1: Αυτό πριν τα λέγαν. Πάλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Αυτό ήθελε να δει. Αν είναι σπίτι, ήθελε να δει.
1: Εγώ δεν έχω χειρότερο από αυτό. Δηλαδή, χειρότερο από την κατασκοπία είναι το να παίρνει τηλέφωνο μετά. Α, τον άνθρωπο, δεν κατάλαβα.
0: Καληνύχτα, ρε παιδί μου. Καληνύχτα, μία δεν απάντησε. Καληνύχτα, δύο δεν απάντησε.
1: Καληνύχτα, τρεις
0: δεν απάντησε. Μου λέει, Κατερίνα, τα πράγματα είναι σοβαρά. Προφανώς παίζει κάτι άλλο. Και τι μου λέει, και έχει στήσει ολόκληρο πράγμα. Καλά, εντάξει, πώς το έκανα αυτόν τον τροπή. Όπου την αφήνει και μετά πάω εγώ και την παίρνω με το δικό μου το αυτοκίνητο. Λάθος.
1: Παύσεις πάλι.
0: Λάθος.
2: Σχολή κορδόνι.
0: Αλλά τι μου λέει? Μου λέει και μου φέρνει μουστάκι.
2: Τι λες, ρε, αλήθεια λες?
1: Μύτη.
0: Όχι, μύτη δεν είναι.
1: Γυαλιά, μύτη.
0: Και πάμε, γιατί πάμε τώρα από τη Χαριλάου.
2: Φαντάστηκα. Με αυτό το μαλλί και το μουστάκι. Σαν το Hulk Hogan θα ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, όντως.
0: Όχι, ρε, το μαλλί το πιάσαμε πάνω.
1: Έβαλε καπέλο.
0: Καπέλο. Δεν μου πήγαινε πολύ, δεν βάλαμε καπαρτίνα και πήγαμε από τη Χαριλάου στον Εύωσμο. Γιατί αυτό έμενε στον Εύωσμο.
2: Ωραία, πάτε κατά από το σπίτι λοιπόν.
0: Παίρνουμε λοιπόν στο κατόπι και πάμε όντως. Και ήξερα αυτή, ρε παιδί μου, που μένει το παιδί αυτό. Δεν υπήρχε πουθενά το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Καθίσαμε εκεί πέρα 3 ώρες περιμένοντας κανονικά όλο αυτό.
1: Γυρίσατε το τετράγωνο, είδατε ότι δεν υπάρχει το αυτοκίνητο.
0: Εννοείται,
1: πουθενά,
0: αυτά ήταν τα πρώτα και τα λοιπά. Και μετά όντως τον είδαμε 3 ώρες μετά να μπαίνει στο σπίτι.
2: Α, τον περιμένατε?
1: Α, εντάξει, τον είχατε αδειάσει.
0: 3 ώρες μετά. Της λέω, εγώ δεν συμμετέχω σε οτιδήποτε άλλο. Σου έκανα τη χάρη, ντρεπόμουν τόσο πολύ για τον εαυτό μου.
1: Το καταγράψατε με έναν τρόπο?
0: Όχι, ρε. Δεν είχαμε τέτοια.
2: Και για πες την πορεία του τόπε.
0: Μετά του τόπε. Τι λέω, εγώ φεύγω, σε πηγαίνω σπίτι να ξέρω ότι σε έχω πάει σπίτι.
1: Α, δεν χτύπησε το κουδούνι και την ώρα.
0: Όχι, δεν την άφησα να κάνει τέτοια έκτροπα. Αλλά ήθελα να βεβαιωθεί. Και όμως βεβαιώθηκε. Δηλαδή αυτό που έπαιρνε τηλέφωνο και δεν υπήρχε ο άλλο στην άλλη γραμμή.
2: Τι έπαιζε από πίσω?
1: Τίποτα. Πήγαινε με του φίλου του και.
2: Αυτό μπορεί να
1: χαρτιά.
2: Τι γινόταν?
1: Κουκομονό, 3 φουλ.
0: Παιδιά, όντως πήγαινε για χαρτιά. Πού το έχω πει?
1: Όχι.
2: Ήταν χαρτοπαίχτης, να το.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Πήγαινε με τους φίλους για χαρτιά.
1: Για πλάκα το είπα.
0: Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ήταν ότι είχε άλλη σχέση και τέτοια.
1: Για πλάκα το είπα.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Έπαιζε χαρτιά.
0: Ναι.
1: Άρα μια χαρά.
0: Δεν ξέρω, μια χαρά. Αυτή τη στιγμή έλεγε ψέματα.
2: Μια χαρά,
0: δεν
2: τη είπε.
1: Έλα ρε. Όχι, εννοούμε αν παίζει για πλάκα με τους φίλους του
0: ρεπλαμένου. Δεν τέτοια ρε. Για όλα.
1: Ζαρδιά, μπαρμπούτι. Μπαρμπούτι, πάλι γκίνια.
0: Απλώς δεν ήθελε να τους το πει.
1: Πάλι ντόρτια έφερα.
0: Ξέρεις όμως αυτή το ότι της έλεγε ψέματα μετά δεν είχε καλά αποτελέσματα.
2: Πόσο καιρό μείνανε μαζί μετά από αυτό?
0: Χωρίσανε, δεν χωρίσανε, ούτε ένα εξάμηνο.
2: Εκεί θα έλεγα και εγώ.
0: Ούτε ένα εξάμηνο.

0: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ακριβώς αυτό, πρωινό στον δρόμο. 7 ακριβώς ξεκινάει η εκπομπή μας. Καλημέρες πολλές.
2: Να τους χαίρεσαι, Χρήστο μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να τους χαίρεσαι.
1: Μπαμπά, μαμά, Κωνσταντινούλη.
2: Εντάξει. Όλους. Σήμερα γιορτάζει η μισή Ελλάδα και όλο το σπίτι σχεδόν.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Χρόνια πολλά και σε σένα, Γιάννα.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Τους χαιρόμαστε όλους. Είναι γιορτινή ημέρα σήμερα.
1: Όλοι σήμερα γιορτάζουν. Κάτι γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Έχω τη θεία μου, την αδελφή της μητέρας μου που είναι 93 και μπορεί και να μας ακούει.
1: Σοβαρά. Πού είναι, στην Κρήτη?
2: Είναι στην Κρήτη, ναι.
1: Την αγάπη μας να στείλουμε.
3: Έβλεπα χθες τους εορτασμούς που έγιναν για τα 100 χρόνια, τα εκατοστά γενέθλια του Ατέμπορο.
1: Α, ναι.
2: Και... έχει γίνει χαμός, τον έχουν τιμήσει με πάρα πολλούς τρόπους τον άνθρωπο αυτό.
3: Σερ Ντέιβιντ Ατέμπορο, βέβαια.
1: Εγώ το είδα στο Studio 4.
3: Α, ναι.
1: Είχε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Studio 4.
2: Γιατί υπάρχουν στα... πώς το λένε. Γιατί υπάρχουν στο διαδίκτυο πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά αφιερώματα.
3: Προετοιμαζόντουσαν για τα 100 του γενέθλια και γίνανε. Τι ζωή έχει ζήσει αυτός ο άνθρωπος.
2: Καταπληκτική.
3: Τι ζωή έχει ζήσει.
1: Φοβερός,
2: καταπληκτική.
3: Ο οποίος δεν οδηγούσε, λέει. Έχει πάει σε
2: ναι,
3: έχει μπει σε υποβρύχια, αλλά δεν οδηγούσε ποτέ αυτοκίνητο. Και γιατί το λέω αυτό, Χρήστο? Θα μου επιτρέψει πριν του θανάτου να ξεκινήσω με κανένα συχτήρισμα σήμερα?
2: Περίμενε. Πριν συχτηρήσει, να πω και στην κουμπάρα μου την Έλενα. Παρακαλώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά. Χριστοπούλου. Να έχουμε προλάβει να πούμε τα χρόνια πολλά σε όλους τους αγαπημένους μας.
1: Σταδιακά, τμηματικά θα λέμε, έχουμε πάρα πολλούς, ναι.
3: Λοιπόν, είμαι εξοργισμένος, πραγματικά. Εξοργισμένος. Με τους δρόμους της Αθήνας, με τους δρόμους αυτής της πόλης που έχουμε την ατυχία πραγματικά.
1: Θα συνυπογράψω τώρα, χωρίς
2: να... Και εγώ, δεν ξέρω τι θα πεις.
1: Συνυπογράφω για τους δρόμους, δεν λες. Για τις λακκούβες, δεν λες.
3: Ναι, τι χάλι είναι αυτό.
1: Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Και δηλαδή, μετά από τις βροχές γίνονται χειρότεροι.
3: Πώς το κατάλαβα?
2: Πώς?
3: Επειδή τώρα σιγά σιγά πάμε για τις εκλογές, ψιλομπαίνουμε, οπότε αρχίζουν δειλά-δειλά
2: να γίνονται
3: και
2: τα έργα.
3: Ρίχνουν καμιά άσφαλτο. Και όταν ρίξαν, ας πούμε, σε ένα κομμάτι και κατάλαβα τη διαφορά, πώς ήταν, ας πούμε, και πώς είναι το, και λέω, ρε φίλε,
1: πώς είναι,
3: τι είναι αυτό το πράγμα. Και είναι τρομερό. Είναι,
2: με λακκούβα, χωρίς λακκούβα.
1: Δεκαετία 70, μπράβο, 2030.
3: Και δεν είναι πώς τοπικό. Τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, μένω στην ταπεινή ελαϊκή περιοχή του Βύρωνα. Έρχομαι τώρα όμως στο τοπικό.
1: Έχουν ανέβει πολύ τα ενίκια.
2: Αρχικά μένει στον Καρέα, σε Ρετυρέ, που βλέπει όλη την Αθήνα.
3: Εδώ είμαστε στην Κηφισιά όμως, έτσι. Για να έρθουμε στο ραδιόφωνο, περνάμε από το Δήμο Κηφισιάς. Χειρότερα είναι από το Βύρωνα, που υποτίθεται ότι η Κηφισιά είναι και ένας Δήμος. Όλοι παντού έτσι είναι. Δηλαδή δεν είναι θέμα ενός δημάρχου.
1: Ναι, παντού. Έχει πολλούς δρόμους. Ναι. Πρέπει, παιδιά.
3: Φτιάχτε ρε κανένα δρόμο.
2: Πιστεύω το κάνει.
1: Και πεζοδρόμιο. Γιατί
3: καλά,
1: πεζοδρόμιο.
3: Άμα πας στο πεζοδρόμιο, εκεί και αν είναι.
1: Για πήγαινε στην περιοχή, ξέρω εγώ, άνοιξε Άγιο Στέφανο
3: στο και δρόμο πήγαινε. Περπατάω, να πατήσει κανένας.
2: Πιστεύω το κάνουν για να είμαστε σε εγρήγορση.
1: Ναι,
2: για να μην ξεχνιόμαστε.
3: Είναι κάποια συνωμοσία με τους κατασκευαστές της εταιρείας που κατασκευάζουν ελαστικά. Για να χαλάνε τα λάστιχά μας και να μας τα παίρνουν.
2: Και μπορεί κιόλας.
1: Κλέφτες θα γίνουν οι άνθρωποι.
2: Έλα,
1: λοιπόν, πραγματικά η παρατήρηση του κύριου Κορδόνη είναι σημαντική. Σημαντικά είναι και τα γεγονότα όμως που συμβαίνουν, που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Με ποιο θα ξεκινήσουμε?
2: Με ποιο θέλεις?
1: Με Φρέντι Γερμανό, βεβαίως. Με το μεγάλο Φρέντι Γερμανό που έφυγε σαν σήμερα,
3: σαν σήμερα,
1: το 1999. Ο υπέροχος, ο μοναδικός, ο Τιτάνο, τεράστιος αυτός δημοσιογράφος, ο Φρέντι Γερμανός.
2: Εγώ θυμάμαι πού ήμουν όταν το έμαθα το νέο. Γιατί τον θαύμαζα πάρα πολύ και έχω όλο το βιβλίο και μάλιστα υπογεγραμμένο από τον ίδιο. Και ήμουν στο Ολύμπιον μέσα, εκεί που η κυρία Καριστιανού σήμερα θα.
1: Τι λες, παιδί μου, αυτό είναι μεγάλο γεγονός για φες μας.
2: Σήμερα δεν είναι.
3: Ναι. Είναι, θα γεγονός σήμερα.
2: Ώρα, δεν είναι, λέω, σήμερα δεν θα το κάνει το κόμμα.
3: Και τι έκανες στο Ολύμπιον?
2: Δεν θα το ανακοινώσει. Δούλεπα τότε για ένα πρόγραμμα.
1: Αλλά πώς το συνέδεσαι στο Ολύμπιον?
3: Εκεί ήταν όταν έμαθε το θάνατο.
1: Άρα, επειδή ήσουν, πώς σηκώθηκε η Καριστιανού, λέω, μέσα στο...
3: Ήτανε τότε στο Ολύμπιον και σήμερα θα γίνει στο Ολύμπιον.
1: Ναι, ναι.
3: Τι πώς σηκώθηκε?
1: Πώς, δηλαδή...
3: Υπάρχει σχετισμός.
1: Ποιος είναι ο σχετισμός?
2: Στο Ολύμπιον
1: χτες, εγώ ξέρω, χτες είχε μια μεγάλη εκδήλωση που γινόταν, ας πούμε, πρέπει να τα πούμε όλα για το Ολύμπιον.
2: Σήμερα γίνεται η ανακοίνωση του κόμματος στο Ολύμπιον. Σήμερα, σαν σήμερα, πέθανε ο Φρέντι Γερμανός και εγώ όταν το έμαθα ήμουνα μέσα στο Ολύμπιον.
1: Μάλιστα. Ωραία με το Ολύμπιον.
3: Το Ολύμπιον στη λειτουργία.
2: Και έβαλα και τα κλάματα. Όσο
3: σινεμά. Και τότε
2: αλλά
3: ήταν
2: γίνονται
3: σινεμά.
2: Όμως, εμείς κάναμε κάτι εκπαιδευτικά προγράμματα. Πάμε σινεμά τότε. Που ήταν κάτι καταπληκτικά προγράμματα στα οποία ήμουν και παρουσίαζα και πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: Πώς φτάσαμε από τον Φρέντι Γερμανό στα προγράμματα? Περίμενε. Έχουμε τώρα, είμαστε στα προγράμματα. Πάμε. Προγράμματα.
2: Όχι, τίποτα, αυτό ήταν.
1: Ναι, ναι. Προγράμματα... Εσύ από προγράμματα παίζουμε. Προγράμματα τι έχουμε.
3: Προγράμματα.
1: Τι προγράμματα έχουμε.
3: Προσπαθώ να χωθώ στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, αλλά δεν μπορώ. Ναι. Είναι η προσπάθεια που καταβάλω αυτό το διάστημα.
2: Καταπληκτικό.
3: Ναι, δεν έχω μπει.
1: Είναι
3: δεν έχω
1: δύσκολο,
3: μπει.
1: Ναι. Κοινωνικού αντιτουρισμού. Αντικοινωνικού τουρισμού.
3: Αντικοινωνικού τουρισμού.
1: Λοιπόν, Χάρη Κλίν.
3: Τεράστιος. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Χάρη Κλίν.
2: Και εμένα. Εσύ όμως είχες χάσει την περίοδο που σίγουρα
3: την έχω όλη την περίοδο
2: με τον Χρήστο.
1: Την καλή.
2: Που ήταν. Ναι. Εγώ δεν μπορούσα να τον δω από κοντά γιατί συνήθως. Εντάξει,
1: έπαιζε.
2: Αλλά είχαμε κασέτες. Ναι, και τις ακούγαμε στο κασετόφωνο.
1: Ναι, δεν συζητάμε.
3: Ήταν... Εγώ κάθομαι και βλέπω στο YouTube. Δηλαδή, αν δει στο YouTube τι έχω δει από τα παλιά, έχω δει όλο το Χάρη Κλίν.
1: Τραμπάκουλα.
3: Εντάξει, το αγαπημένο μου είναι το Μπαράμπα που κάνει με τον Βαραβά που ανεβαίνει. Το... δεν φανταστικό. Τέλος πάντων, τεράστιο μυαλό.
2: Ήταν μια καταπληκτική εκπομπή που είχαν κάνει ο Χάρη Κλίν μαζί με τον
1: Διονύση Σαββόπουλο.
2: Στο
1: ζήτο το ελληνικό τραγούδι.
2: Ναι. Ήταν καταπληκτικό.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Την ξέρω απ' έξω την εκπομπή. Αν το πιστεύεις.
1: Ήταν από τις πιο ωραίες εκπομπές.
2: Είναι και τώρα στο Netflix. Αν θέλεις να την ξαναδείς, δηλαδή πώς θα τη δεις.
1: Έχεις δίκιο. Άλλο τρομερό γεγονός να πούμε αυτό και να προχωρήσουμε. Θέλετε να πούμε.
3: Θεωρώ ότι ήταν αδιανόητα πυκνό και ποιοτικό το πρώτο πεντάλεπτο της εκπομπής. Δηλαδή, οριακά μπορούμε να φύγουμε. Εγώ δεν έχω πω κάτι άλλο για σήμερα. Είμαι εντάξει.
1: Είμαστε πολύ
3: δυνατοί. Θέλω να ρίξω και μια άχρηστη πληροφορία στα γρήγορα για την κάνω.
2: Όχι, και μετά να βάλουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε.
1: Χρόνια πολλά, βέβαια.
2: Α, διπλής.
1: Ναι.
2: Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκαν τα πρώτα τρίδημα στην Ελλάδα.
1: Α, ωραίο αυτό.
2: Το 1986, ένα εξ αυτών των τριών ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Τι λες, ρε.
2: Ήταν στα πρώτα τρία τρίτη
3: που είχε γενέθλια μαζί, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Ωραία πληροφορία.
3: Χρόνια πολλά στην Έλενα Παπαρίζου που σαν σήμερα το σήκωσε.
1: Βέβαια, σαν σήμερα.
2: Δεν ήταν πάρα της. Πολύ ωραίο πράγμα να το σηκώνει στη γιορτή τη. Χρόνια πολλά, Έλενα, σε αγαπάμε πάρα πολύ.
3: Ελένη Φουρέιρα, χρόνια πολλά.
2: Ελένη μα, Ελένη Φουρέιρα.
3: Ελένη Ζαλιγοπούλου, χρόνια πολλά.
2: Καλά, χαμό από Έλενε και Κωνσταντίνου. Σαν σήμερα λοιπόν, ποσοστιαία, όντω γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Γιατί ο Κωνσταντίνος δεν είναι μετά το Γιώργο και η Ελένη δεν είναι μετά τη Μαρία.
3: Η Ελένη σίγουρα μετά τη Μαρία.
1: Ναι, είναι.
3: Ο Κωνσταντίνος παίζει εκεί τώρα, ναι.
2: Και ωραία. Τώρα αυτοί έρχονται και γιορτάζουν μαζί.
3: Χαμός.
2: Να μαζί είσαι ο κύριος Κωνσταντίνος και η κυρία Ελένη μας. Και ο Κωνσταντίνος μας και η Ελένη μας.
1: Και μετά όλοι. Θα σας πω για εκείνη τη μεγάλη ανατίναξη που έγινε σαν σήμερα το 1995.
3: Το μεγάλο boom.
1: Και ήμουν εκεί μπροστά.
2: Τι λες.
1: Μπροστά λοιπόν εκεί, μία από τις μεγαλύτερες ανατινάξεις που έγιναν. Εγώ ήμουν παρόν. Θα σας πω σε λίγο για αυτό το τρομερό γεγονός. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Καθυστερεί αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει κάποια προβλήματα και η κάθοδος εκεί στο ύψος λίγο μετά την Αττική Οδό. Η μποτιλιαρισμένη λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Καθυστερήσει στη λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Αυτά προς το παρόν.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Ο καιρός σήμερα λοιπόν θα έχουμε λίγες νεφώσεις που τις ζεστές ώρες της ημέρας, εκεί το μεσημεράκι δηλαδή, θα αυξηθούν και είναι πιθανό να έχουμε τοπικούς όμβρους ή ασθενείς τοπικές βροχές. Δεν ξέρω για παραπάνω να σας πω προς το παρόν, θα το ψάξω. Θα έχουμε μάλλον λίγους όμβρους. Θερμοκρασία θα ανέβει σήμερα και θα φτάσει στους 28, μπορεί και 29 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 13. Είναι λοιπόν 1995, σαν σήμερα, 21 ναι. Μαΐου, το βράδυ θα πήγαινα στους γονείς μου για τη γιορτή.
1: Α, γιορτάστε.
0: Ναι, ναι. Ο Κωνσταντίνος δεν είχε έρθει ακόμα φυσικά. Έρχονταν μετά από αρκετά χρόνια.
2: Πότε είναι γεννημένος ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτρης, πότε είναι γεννημένος.
1: Μην του βάζεις δύσκολες ερωτήσεις τώρα.
0: Πας καλά.
2: Ρε, τι χρονιές. Χρονολογία του παρέμβει.
1: Είναι δύσκολες οι χρονιές.
0: 2003.
2: Ορίστε. Κατευθείαν.
1: Ενώ αν ρωτήσει πότε γεννηθεί ο Χρήστος, δεν θυμάται τη δικιά του. Είδε στην Κωνσταντίνο, δεν θυμάται. Μπράβο, ρε παίχτη.
0: Έτσι λοιπόν. Το πρωί έκανα ρεπορτάζ για την εκπομπή. Έκανα το άκου να δεις τότε. Έκανα το άκου να δεις τότε. Και έχω στηθεί σε μια ταράτσα, γιατί θα γινόταν, Δημήτρη Αρετάκης, ίσως το θυμάσαι, η μεγάλη ανατίναξη.
2: Ποια είναι η
0: το
2: μεγάλη
0: ανατίναξη?
2: Το
0: κτίριο στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν, 30 χρόνια κτίριο. Ήταν οι Μητελές, 30 χρόνια υπήρχε εκεί πέρα. Ήταν το κτίριο του Ερυθρού Σταυρού. Τότε θα το κατεθάφιζαν.
1: Δυναμίτη.
0: Με 90 κιλά δυναμίτιδας χρησιμοποιήθηκαν.
1: Ήταν η πρώτη φορά, νομίζω, ναι, ναι, κάτι που είχε
0: μπράβο,
1: γίνει
0: ναι, για να καταθαφιστεί αυτό το τεράστιο κτίριο. Έτσι.
2: Πόρα
1: και
2: φίλε,
1: το είδες, ήσουν σε απέναντι ταράτσα.
0: Ήμουν σε κοντινή ταράτσα.
1: Φαντάζεσαι να μπερδευόσουν
0: και για να το καταγράψω, για να το παίξω στην εκπομπή.
1: Φαντάζεσαι να έχεις μπερδευτεί και να είσαι στην ίδια ταράτσα. Και να λέξει.
2: Όχι, όχι, να φύγω. Να φύγω. Να
1: φύγω. Καραβάκο.
0: Δεν θα ήμουν εδώ. Δεν θα ήμουν εδώ. 300 μέτρα ύψος ανέβηκε η σκόνη, παιδιά. Πραγματικά ήταν ένα τρομερά εντυπωσιακό γεγονός. Πολλοί ανέβηκαν σε ταράτσες για να δουν αυτό το θέμα. Δεν σημειώθηκαν προβλήματα, πρέπει να πούμε. Πραγματικά όλα πήγαν καλά. Χρειάστηκε η πυροσβεστική για να συνδράμει με ρήψη νερού ώστε να πέσει να η σκόνη. Και στη θέση αυτού του κτηρίου, τι χτίστηκε, τι ανέβηκε,
2: τι
0: σηκώθηκε, τι... το Ερίκος Ντινάν. Εκεί
1: αλήθεια.
0: Το Ερίκος Ντινάν, ακριβώς. Αυτό
2: α,
0: ήθελα να πω. Δινά... Ήταν πολύ εντυπωσιακό
2: εσύ
0: αυτό το γεγονός.
2: Πώς είναι το Ερίκος Ντινάν έτσι? Mm-hmm. Πού ήσουν, από εδώ
0: ήμουνα,
2: ή από εκεί?
0: Ήμουν από τη δυτική πλευρά.
2: Επάνω σε μια...
0: Ναι, τέλος πάντων, ήμουν σε ένα.
1: Κοίτα, απέναντι δεν θα μπορούσε να ήταν από την από εκεί. Από εκεί δεν έχει. Απέναντι το Ερίκος Ντινάν είναι πάρκο.
0: Είχα πολύ καλή
1: οπτική. Το μπάντμιντον και τα λοιπά. Άρα θα ήταν από την, από την άλλη μεριά. Προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Είχα κλείσει μια ταράτσα από γνωστό από πολύ νωρίς. Δεν μπορούσε να ανέβει εύκολα. Οι περισσότεροι είχαν κλειδώσει τις πολυκατοικίες. Είχαν όλοι μπει μέσα. Ήταν υποχρεωτικό να είσαι μέσα στο σπίτι.
2: Με κλειστά
0: παντζούρια τα πάντα. Είχαν δοθεί οδηγίες συγκεκριμένες. Ναι, ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό το γεγονός και δεν να σας το αναφέρω. Σαν σήμερα, ναι.
2: Οπότε μετά πήγε στη μαμά και τον μπαμπά για το. Για
0: ναι, μες στις σκόνες.
2: Και τους έλεγες ότι ήσουν αυτό ναι, της Μάρτης. Τους
0: περιέγραφε το γεγονός.
2: Αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Ήταν σαν να έχεις έρθει από τη Βαγδάτη, τέλος πάντων.
2: Τι ωραίο λοιπόν, αυτό. Έχει ζήσει όπως και εσύ,
0: μπάρ το καπνισμένος.
2: Πολλά. Θα ζήσετε και εσείς μαζί μας βέβαια την εμπειρία του να παίξετε letter game και να κερδίσετε ένα σετ καλλιντικών Ζαρτό, γιατί και αυτό είναι μια εμπειρία. Παίρνεις την Gold Cream. Έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων, πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητικά δραστικά συστατικά. Αναζωογονεί την επιδερμίδα και χαρίζει φωτεινότητα και νεανική όψη. Όμως, παίρνεις και τη Sun Protection Cream SPF 50+, γιατί προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και με 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Ζαρτό, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα.
0: Γιαννάκη, πίνει τσαγάκι.
1: Τσαγάκι.
0: Τσαγάκι, πίνεις.
1: Πίνω.
0: Σήμερα παγκοσμίω ημέρα τσαγιού.
1: Φτιάξε ένα.
2: Είναι.
1: Κερνάω. Θέλω λίγο μελάκι.
0: Κερνάω εγώ. Πίνεις τσαγάκι.
2: Θα πιω, άμα είναι κεράσιμο.
0: Τσαγάκι, πίνετε.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου

0: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8 και εντάξει, έχω πάρει τουλάχιστον δύο μηνύματα που λένε
2: η
1: Αθήνα έπρεπε να ανατιναχθεί. Ωραία ιδέα έδωσες, λέει, με μας θύμισες ένα γεγονός. Έπρεπε να ανατιναχθεί η μισή Αθήνα για να γίνει πιο όμορφη.
2: Εντάξει,
1: το έχουμε πει όλοι αυτό, έτσι.
2: Ναι.
1: Τριγυρνώντας πολλές φορές, ενώ λέμε τι ωραία η Αθήνα, τι πόλη είναι αυτή.
3: Μα θα μπορούσε.
1: Βλέπουμε ταυτόχρονα πόσο άσχημη πόλη είναι.
2: Όχι, είναι άσχημη πολύ Αθήνα. Είναι ξεκάθαρα.
1: Είναι μια πολύ άσχημη. Όταν πα στο εξωτερικό, το καταλαβαίνεις αμέσως.
3: Να, ας πούμε, εμείς είχαμε άσχημη την εμπειρία να πάμε τώρα.
1: Και όχι μόνο
3: Ρίγα.
1: Η Αθήνα. Οι περισσότερες ελληνικές πόλεις είναι έτσι.
2: Καλά, δεν
1: οι περισσότερες. Αλλά κυρίως η Αθήνα.
3: Δεν σου μιλάω, ας πούμε, για Παρίσι, αν πας που σου πέφτει το σαγόνι. Αλλά στη Ρίγα που είμαστε.
2: Ναι, αυτό δεν χρειάζεται να πας σε πρωτοκλασάτες.
1: Όχι, όπου θες πήγαινε.
2: Λιθουανία.
1: Κάτι μιλάμε για Πολωνίες και τέτοια που είναι διαμάντια όλες οι
2: πόλεις. Δεν είναι τυχαίο οποιαδήποτε φωτογραφία, ό,τι κάρτ ποστάλ, ό,τι πάει να κάνει στην Αθήνα, πρέπει να έχει μέσα την Ακρόπολη. Αλλιώς δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή ψάχνει να βρει την Ακρόπολη, για πίσω έχουμε αυτό.
3: Δεν είναι μόνο βέβαια, υπάρχουν πλευρές τη Αθήνα που είναι.
2: Πλάκα και το τέτοιο, έλα εδώ.
1: Υπάρχουν σημεία.
2: Τσιμέντο, τόσο τσιμέντο, τόσο άναρχη δόμηση. Τόσο κακή
3: αρχιτεκτονική. Δεν έχει μέρη πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτά είναι σημεία όμως, είναι γωνιές, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχουν ωραία σημεία.
3: Και να μείνει στη Φιλοθέα να δει πώς περνάνε οι άνθρωποι εκεί.
1: Υπάρχουν σημεία. Δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχουν, αλλά συνολικά η Αθήνα είναι μια άσχημη πόλη.
3: Εκεί που μένει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Letter Game, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
4: Φρυδερίκη με λένε.
1: Φρυδερίκη. Πού μένετε, αγαπητή Βασίλισσα Φρυδερίκη?
2: Ήτανε βασιλικός ο μπαμπάς, να υποθέσω.
1: Θα ήτανε...
4: Βασιλομήτωρη ήταν τότε, λέγαμε.

0: Δρόμος, έχω τα 9,8, 7 και 42 και είναι η ώρα του προβληματισμού. Γι' αυτό θα σας αναφέρω έναν προβληματισμό γρήγορο πριν περάσουμε στον εξειδικευμένο προβληματισμό της Κατερίνας μας, της Χρύσας που θα πει η Κατερίνα, από έναν προβληματισμένο ακροατή μας, σταθερό ακροατή μας, τον Νικόδημο.
1: Ναι. Είναι προβληματισμένος ο Νικόδημος.
2: Πάντα είναι. Ναι, ναι.
0: Μας στέλνει λοιπόν το εξής, λέει ότι το πρόβλημα στην κοινωνία μας είναι ότι οι άνθρωποι με συνέστηση είναι γεμάτοι αμφιβολίες, ενώ οι ανέστητοι γενικά έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Έτσι,
1: αυτό που είναι μια παραλλαγή.
2: Αυτό είναι μια παραλλαγή.
1: Είναι μια παραλλαγή με τους έξυπνους

0: ανθρώπους που είναι γεμάτοι αμφιβολίες και τους ηλίθιους που είναι γεμάτοι σιγουριά.
1: Αυτό είναι μια ωραία παραλλαγή που πραγματικά έχει δίκιο.
2: Ευγενής ο Νικόδημος, βλέπεις όμως
1: το λέει με πολύ ωραίο τρόπο. Και δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε. Πραγματικά είναι ένας ωραίος προβληματισμός.

0: στηρίξω σε ό,τι ονειρεύεται και χαίρομαι που θέλει να κυνηγήσει κάτι που τον ενθουσιάζει, όμως δεν μπορώ να κρύψω ότι όλο αυτό με φοβίζει και λίγο για τη σχέση μας. Σκέφτομαι μήπως γνωρίζει κάποια άλλη κοπέλα εκεί πέρα μέσα.
1: Κόνδωνες έχει μείνει άγαλμα.
0: Και επειδή
1: λέτε, εσύ θα σου ορίζω για GNDM τώρα που σε βλέπω.
2: Τι να κάνω. Για να παίξω.
1: Σοκ, σοκ. Με μαγιό, να σε δω με μαγιό. Κάτσε τώρα που σε σκέφτομαι.
2: Συγγνώμη,
1: εγώ δεν έχω γελάω. Με αγιουδάκι.
0: Πού είναι
1: το αστείο,
0: γιατί.
1: Με τι μαγιό θα βάζεις.
2: Μπόρατ.
1: Μπόρατ, πεθαίνω. Καλά, θέλω να δω κορδόνι στο GNDM.
0: Θα σου βάζει ειδικά ρούχα στο GNDM, το ξέρεις.
2: Ορίστε, θα μου αναδείκνει, πιστεύω.
1: Από τους κριτές ποιον θα φοβόσουν έτσι, με ποιον θα έχει στρακ.
2: Βλέπεις ότι κρατιέμαι τώρα τόση ώρα.
1: Ναι.
2: Δεν βλέπεις ότι κρατιέμαι. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι κριτές.
1: Ναι.
2: Ποιοι θα είναι οι κριτές.
1: Ποιοι θα είναι οι κριτές που ξέρεις, Κατερίνα.
0: Οι κριτές είναι ο Λάκης Γαβαλάς.
2: Ωραία. Μ' αρέσει τον γουστάρο τον Λάκη Γαβαλά πολύ.
1: Άνετος μπροστά στον Γαβαλά θα ήσουν.
2: Πολύ άνετος.
1: Με το μαγιουδάκι σου.
2: Ωραίος κύριος.
0: Η Μπέτη Μαγκύρα.
2: Εντάξει.
1: Μια χαρά. Εντάξει.
0: Όχι, μπετάρα, μπετάρα.
1: Μπετάρα, ναι, μπετάρα, ρε, εννοείται, μπετάρα.
0: Εννοείται, ναι. Νομίζω ότι έχει φύγει.
2: Ποιοι θα είναι, μα πει που φύγανε.
0: Τώρα αυτό προσπαθώ.
1: Δεν ξέρεις. Εντάξει, μπορεί να μην ξέρει.
2: Ωραία, είναι πάμε λίγο στο zoom. Πάμε λίγο στο zoom.
0: Η Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
2: Οι πληροφορίες μου λένε
1: ναι.
2: ότι δεν θα έχει αντρικό κομμάτι το GNTM.
0: Αρχικά υπάρχουν πολλά προβλήματα εδώ.
1: Εσύ που έχεις πηγές από μέσα.
2: Ναι, βέβαια, γι' αυτό το λέω. Γιατί, Κατερίνα, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, έχουν γίνει GNTM όπου υπήρχε αντρικό κομμάτι.
0: Βέβαια.
2: Και GNTM που δεν υπήρχε.
1: Σωστό.
2: Νομίζω ότι για τον κύκλο που μιλάμε.
1: Μην ανησυχεί, δεν θα έχει αντρικό κομμάτι. Τελείωσε ο προβληματισμός. Δεν θα έχει.
0: Αρχικά.
1: Το λέει εδώ ο άνθρωπός μας.
2: Τώρα αφού τι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Θέλω να είμαι δίπλα του, λέει η Χρύσα, και
1: ναι,
0: να μην στεθώ εμπόδιο σε κάτι που μπορεί να του ανοίξει δρόμους. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορώ να αγνοήσω όλα αυτά που νιώθω και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αρχικά, Χρύσα, το ένα κομμάτι είναι αυτό που λέει ο Κορδόνης. Ότι δεν ξέρουμε αν θα έχει ανδρικό κομμάτι φέτος.
2: Αλλά άντε, ας πούμε για τη
1: πες
2: χάρη που βέβαια
1: ότι έχει.
0: Πες ότι έχει.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείς, ούτως ή άλλως δεν θα τον πάρουνε. Έχουν αρχίσει τα γυρίσματα στις 15 Μαΐου, τους έχουν πάρει όλους.
1: Κάτσε λες. Να το.
2: Κάτσε μωρέ και εσύ. 21 είναι. Πόσους πήραν όλους.
1: Τελεία. Ναι. Γελάει. Οπότε κανένα πρόβλημα.
0: 21 έχουμε σήμερα. Δουλεύει και η Ολυμπία.
2: Ναι, αλλά 15 με 26 μέρες.
0: 15 ξεκίνησαν τα γυρίσματα.
2: 21 έχουμε σήμερα. Τελειώσανε, δεν θα πάρουν άλλους.
0: Τα έχουν κάνει ρε.
1: Τελείωσαν.
2: Τόσο γρήγορα. Σιγάνα,
1: οπότε την κλείδωσε, εντάξει.
0: Μην ανησυχείς.
1: Δεν υπάρχει θέμα.
2: Εντάξει, δεν ήθελα να το ξέρω όμως αν υπήρχε πιθανότητα.
1: Προβληματίστηκες λιγάκι.
2: Τώρα ναι, γιατί.
1: Εντάξει, θα ήταν εκπληξάρα να φίλε να πηγαίνει εκεί.
2: Θα ήταν.
0: Θα ήσουν ωραίος.
1: Καλά, εγώ πότε να επάνω σου.
0: Ναι,
2: ευχαριστώ, φίλε.
0: Και δηλαδή, εγώ,
2: θα σε δικαιώσω.
1: Χαμός θα γίνει.
2: Ναι, ρε, γαμό.
0: Δηλαδή, εκεί.
2: Βάλε με.
0: Να, σε βάλουνε, να σε βάλουν μέσα στην πισίνα να κάνει ανάποδα τέτοια και να βγάζει από.
2: Μύτη.
0: Άκου λίγο. Κλείνει. Εσύ θα πει, θα είσαι από αυτού που λένε εγώ δεν μπορώ το νερό, δεν μπορώ να κάνω βουτιέ.
2: Δεν μπορεί το νερό,
0: θα σου λένε και τα λοιπά αυτό και θα έχει, θα κλείσει μύτη, θα κάνει βουτιά και μετά θα είναι τα πόδια σου έξω να δείχνει τα παπούτσια.
2: Πάρε και βάλε με τώρα.
0: Αυτό είναι αληθινή φωτογραφία. Που σου λέω που έχει γίνει.
2: Βάλε με εμβόλυμο.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω έτσι τα μέσα μου.
2: Εντάξει.
0: Σε παρακαλώ πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Τι ακολουθεί, παιδιά, ξέρετε.
0: Βέβαια.
1: Τρία τραγούδια στη σειρά που έχουν κάτι κοινό. Θα
0: τι
1: μας καλέσετε.
0: Τι δώρο δίνουμε.
1: Πολύ δυνατό δώρο.
0: Τι
1: διπλή. Μην μιλήσει. Να πω. Διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Λίλα.
0: Χρήστο,
1: Τεχνόπολη.
0: Αυτό είναι το δώρο που δίνουμε.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου, 2-11-18-91-898. Ναι, Κορδόνης.
2: Δεν κλείνεται η Λίλα, είναι
1: Κορδόνης.
0: Ρε εσύ, θα ήσουν ωραίος άμα ήσουν και σε εκείνη την άλλη δοκιμασία που ήταν πάνω σε ένα λεωφορείο και κάνανε ντουζ.
2: Δεν έχω κάνει ντουζ σε λεωφορείο.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8. 8 παρα 8 ακριβώς.
5: Done.
4: Είμαστε πανέτοιμοι λοιπόν να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
5: Από ποιον?
4: Καταρχάς από
6: την ακροάτριά μας ή τον ακροατή μας.
4: Ναι, ναι, από την ακροάτρια θα λέγω. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
4: Ακροατής. Όνομα?
7: Μανώλης.
6: Γεια σου Μανώλη.
4: Μανώλη, μπορείς σε παρακαλώ να κάτι πρέπει να κάνεις, να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο.
5: Να δυναμώσεις τη φωνή.
7: Καλύτερα τώρα.
5: Ναι, όχι.
4: Μιλάς από... Πού μιλάς?
7: Μιλάω από σύστημα στο αμάξι.
4: Ναι, αυτό είναι το κακό. Μάλλον πρέπει να σταματήσεις.
5: Μήπως μιλάει από πιλωτική διάβαση?
4: Μήπως μιλάει μέσα από δορυφόρο? Μήπως μιλάς από Elon Musk? Για να ακούσουμε.
7: Έλα.
4: Ναι, καλύτερα.
6: Βέβαια, άλλο πράγμα Μανώλη. Μανώλη, είσαι από την Κρήτη?
7: Έχω ρίζες από την Κρήτη, ναι.
6: Από πού από την Κρήτη?
5: Πόσες ρίζες?
7: Από τον Άγιο Νικόλα.
6: Από τον Άγιο Νικόλα, από την άλλη πλευρά. Μ' αρέσει πολύ ο Άγιος Νικόλαος, παιδιά.
5: Και εσύ αρέσει τον Άγιο Νικόλα.
6: Όντως.
5: Έχω μάθει, ναι.
6: Όχι, αλήθεια τώρα. Η Σιτία, δηλαδή εγώ.
5: Πολύ ωραία Σιτία.
6: Δεν θέλω να λέω πολλά. Μετά τα Χανιά μου.
4: Ναι, μετά τη Χαλκιδική.
6: Όχι, μιλάω για την Κρήτη τώρα.
4: Εκεί τρελαίνεται. Όταν τη λες Χαλκιδική ή Χανιά.
6: Εγώ μιλάω τώρα για την Κρήτη. Μετά τα Χανιά έχω τη Σιτία.
4: Οκ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πρωταγωνιστή μας. Ο οποίος πρέπει να μας πει πού βρίσκεται.
7: Αυτή τη στιγμή είμαι,
4: μπαίνω
7: Βάρης Κοροπίου.
4: Πολύ πάλι.
6: Βάρης Κοροπίου.
4: Μια στιγμή, μια στιγμή.
6: Που, στο Κίτσι, στο Κόρμπι.
4: Η γραμμή πρέπει να φτιαχτεί, παιδιά. Κάτι πάλι συμβαίνει με.
5: Εντάξει, πάμε να ακούσει το τραγούδι όσο φτιάχνει τη γραμμή.
4: Ναι, μήπως το πάμε έτσι.
5: Ναι, να ακούσει τα τρία τραγούδια και να φτιάξει και τη γραμμή. Πάμε.
4: Λοιπόν, ένα, δύο, τρία.

0: Δύσκολο πολύ ήτανε.
1: Για να ακούσουμε.
2: Όντως ρε παιδιά, πολύ δύσκολο.
0: Για πες.
2: Νομίζω ότι είναι θέμα ζητήματος.
0: Ακριβώς, μπράβο Μανώλη.
3: Συγγνώμη.
0: Τι?
3: Δεν είναι ζήτημα.
0: Τι δεν είναι ζήτημα?
3: Δεν είναι ζήτημα.
1: Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση.
3: Ή τουλάχιστον για να είμαι πιο σωστός, τι ζήτημα είναι?
1: Ακριβώς.
0: Τι ζήτημα, παιδιά? Mm-hmm.
3: Τι ζήτημα?
2: Ζήτημα
3: ζωής. Α, μπράβο.
1: Α, μπράβο.
3: Ζήτημα ζωής είναι. Είναι διπλό, είναι παγίδα.
1: Έτσι είναι.
3: Ζήτημα ζωής.
1: Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
0: Δηλαδή, αν είχε πει μόνο ζήτημα.
3: Θα είχε χάσει.
1: Θα είχε χάσει.
3: Αν είχε πει μόνο ζωής, τι θα είχε κάνει?
0: Δεν θα είχε χάσει. Είπε ζήτημα και θα το έπαιρνα εγώ σωστό.
1: Όχι, είμαστε δυστυχώς, δεν θα το παίρνουμε σωστό.
0: Γιατί
1: είμαστε δημοκρατία.
3: Αδέκαστη.
1: Οι δύο στου τρει θα λέγαν όχι.
0: Δεν νόμιζα ότι θα κάνετε κάτι.
1: Αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
0: Μπράβο Μανώλη.
1: Μπράβο Μανώλη. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
0: Και λοιπόν, μπράβο και στην ΑΒΕΝ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο Trivasor B, προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB, αλλά και μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες όμως. Βρείτε το στα φαρμακεία.
3: Και έχω να σας πω πως η κορυφαία προστασία του σπιτιού έχει όνομα Diamond Doors. Με πολυετή εμπειρία στις πόρτες ασφαλείας, η εταιρεία προσφέρει υλικά κορυφαίας ποιότητας και προσαρμόζεται απόλυτα στα οικονομικά δεδομένα της εποχής. Στόχος παραμένει πάντα η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών του κοινού με απόλυτο σεβασμό και υπευθυνότητα. Το δίκτυο Λιανικής λειτουργεί ήδη σε 5 σημεία. Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδη και Γλυφάδα.
4: Καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό. Το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
6: Ναι.
5: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
6: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
7: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping
10: and Living. Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical.
4: Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
16: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
17: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
16: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
17: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman, μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
19: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
20: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
21: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
22: Καλημέρα, Κατερίνα.
21: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
23: Ο Χρήστος.
24: Ο Γιάννης.
21: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
23: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
21: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
24: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
21: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
23: Δηλαδή,
21: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου. Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
24: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
21: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
24: Μόνο
21: στο δρόμο
23: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο. 89,8.
2: Ξεκινάμε! Α, τώρα είναι η δεύτερη ώρα.
1: Τώρα μπαίνει δυνατά, έλα σε ακούω.
2: Τώρα θα μπω.
1: Τώρα, σε
3: ακούω. Τώρα, τώρα θα μπω. Τι θα κάνει
2: τώρα. Μπαίνω.
3: Πού,
2: τώρα.
3: Τι να κάνει τώρα. Κάνε
1: πασαρέλα, Γιάννη.
2: Τι θε να κάνω.
3: Α, πασαρέλα. Για την πασαρέλα του που θα
2: να πούμε πολλά, πολλά χρόνια πολλά σου εορτάζονται τώρα που θα έχουν ξυπνήσει και μα ακούνε κιόλα έτσι.
1: Κι όμω, 7 με 8 παιδιά γίνεται χαμό.
3: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: 7 με 8 είμαστε πρωταθλητέ.
3: Τα πιο ωραία μα χρόνια πολλά τα είπαμε στην αρχή.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Χρόνια πολλά να του χαιρόμαστε όλου χρόνια πολλά.
1: Και σε σένα, Γιάννη.
2: Χρόνια πολλά στην Ελένη μας. Νίτσα,
3: Ελενίτσα, Ελενάκη μας. Πολύ, Ελένη. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο.
2: Στην κυρία Ελένη και σε όλους τους υπόλοιπους που γιορτάζουν σήμερα.
1: Μιλάτε και οι δύο μαζί και έτσι δεν ακούστηκαν χρόνια
3: κάνουμε,
1: πολλά.
3: Κάνουμε μια ηχό. Και, δίνουμε ένταση.
1: Όχι, Κατερίνα, και αυτοί, που περιμένουν τα χρόνια πολλά δεν τα ακούσανε.
3: Λες.
1: Ναι, βέβαια. Πάμε καθαρά. Πες χρόνια πολλά, Κατερίνα, που στέλνεις.
3: Χρόνια πολλά στον μπαμπά σου, τη μαμά σου, στο γιό σου.
1: Ωραία.
3: Χρόνια πολλά στην Ελένη.
2: Αλλά λες τα ονόματα, ρε Σύμπρα, λες τα ονόματα. Δεν πηγαίνει.
3: Ωραία, Ελένη, στον κύριο Κωνσταντίνο,
2: μπράβο.
3: Στην κυρία Ελένη,
2: μπράβο.
3: Στον Κωνσταντίνο μας, στην Ελένη μας.
2: Μπράβο, τώρα τα είπες στο σωστά.
3: Οπότε ωραία, να ξαναπώ για τη θεία μου.
2: Να πες για τη θεία,
3: βέβαια. Όντως. Και στη θεία μου την Ελένη, που είναι τώρα στα Λατζιανά, 93, να το πω λίγο αυτό. Στην κουμπάρα μου την Έλενα τη Χριστοπούλου.
1: Και στην Έλενα που μας ακούει, που παίζει συχνά στην εκπομπή.
3: Έλενα,
1: βέβαια, εδώ
3: σε όλους εσάς που γιορτάζετε, να ξαναπάμε και για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, την Έλενα Παπαρίδου.
1: Όχι, όχι, όχι. Σιγά, για ποιο λόγο.
3: Λοιπόν, ξέρεις τι γινόταν τώρα. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος έκανα ένα, έγραψα Constant και μετά ένα. Πρέπει να παίρνω τηλέφωνα σήμερα από το πρωί μέχρι το βράδυ για να προλάβω να τους πω, να πω σε όλους χρόνια πολλά.
1: Για να πάρεις.
3: Όχι, λέω ότι έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε, αλλά κυρίως.
2: Καλά, δεν σήμερα να πάρεις εσύ, μην αρχώνεσαι.
3: Πραγματικά.
1: Εντάξει, να τον αυτό.
2: Γιατί δεν προσλαμβάνεις έναν άνθρωπο να παίρνει τηλέφωνο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ πρέπει να έχει.
2: Βασικά, όχι. Γιατί δεν λες ένας από τους ανθρώπους που
3: είναι.
2: Γιατί
3: είσαι τόσο χαζός.
2: Γιατί, ρε. Καλημέρα σας εκ μέρους της κυρίας
1: Καραμπάτου.
2: Χρόνια πολλά.
1: Σας εύχεται.
3: Ο Γιάννης, καλά, χτες τι ωραία περάσαμε το πρωί στην Κηψιά. Πήγαμε και κάναμε βόλτα και φάγαμε και κάναμε και τα ψώνια μας.
2: Τι ωραία που ήταν.
3: Ο Γιάννης έχει φροντίσει για σήμερα να πάρει τα δώρα του. Εσύ τι θα κάνεις, μαμά και του μπαμπά, στον Κωνσταντίνο.
1: Εμείς θα βρεθούμε και θα. Πώς το λένε,
2: φάτε.
1: Κάτι θα κάνουμε.
2: Μάσα. Ναι. Γιορτή χωρίς μάσα.
1: Δεν γίνεται.
3: Τι
1: δεν γίνεται.
3: Δώρα θα πάρεις, παιδί μου.
1: Θα σκεφτώ.
3: Δεν έχεις πάρει.
1: Λουλούδια στη μαμά. Α. Όχι, θα πάω μετά.
3: Ναι. Ο μπαμπάς σου ιδανικά τι θα ήθελε.
1: Αθλητικά παπούσια.
3: Αλήθεια.
2: Ωραίο.
1: Να του πάρω αθλητικά, να του αρέσει το παπούσι. Κωνσταντινούλη, τον βλέπω για φράγκα πιο πολύ.
2: Να βγει μια μπύρα. Βάρε ναι, ναι. Να βγει μια μπύρα.
3: Το γλυκούλι μου.
1: Λοιπόν, ωραία.
2: Και εγώ είμαι υπέρ των χρημάτων σε δώρο, να ξέρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάρε. Πιο πρακτικό.
3: Πιο πρακτικό. Του Αγίου Ιωάννη να σου δώσει τα λεφτά.
2: Τι νούμερο φοράει. Τσακ, δώσε μου φακελάκι.
3: Δεν τρέπεσαι, ρε. Σε λίγο ξέρει τι θα κάνει. Θα κάνει σαν αυτού του γάμου. Θα δίνει το λογαριασμό τη τράπεζα. Σήμερα γιορτάζει.
2: Μπορώ να δώσω λίγο το λογαριασμό.
3: Και να μην πέφτει να του θέλει να ρωτήσω. Στην κίνηση και τον καιρό και τα λέγαμε.
1: Άστα αυτά, ναι.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λόγω της ημέρας δεν θα έπρεπε να έχει κίνηση, αλλά έχει. Κάθοδος λεωφόρου Κηφισού πάρα πολύ δύσκολη. Από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι το Εγάλεο θα πάτε μποτιλιαρισμένοι. Στην άνοδο τα προβλήματα εντοπίζονται από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός έχει καθυστερήσεις γύρω στο 15 λεπτό, τόσο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ξέρετε και στα γνωστά σημεία. Mm-hmm. Κάθοδος Μεσογείων είναι δύσκολη. Από Αγία Παρασκευή μέχρι και Εθνική Άμυνα. Άνοδος Κηφισίας είναι πολύ δύσκολη. Από Κέντρο προς Χαλάνδρη. Βασιλή Σοφία μποτιλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προ την Αττική Οδό. Παραλιακή δύσκολη από Αλίμου μέχρι Πειραιά. Μετά πάει με προβλήματα πολλά. Άνοδο λεωφόρου Συγκρού επίση είναι στο κόκκινο. Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προ Ασπρόπυργο. Προβλήματα στη Βάρη Σκοροπίου.
3: Στο Κότσι. Στο Κίτσι.
2: Στη Μιλαδέζα.
3: Τι είναι η Μιλαδέζα,
2: πάλι. Είναι λίγο κάτω από το Κόρμπι η Μιλαδέζα και πιάνει
3: και
2: κίνηση.
3: Και είναι πάνω από το Κίτσι, δηλαδή.
2: Και είναι στο σημείο όπου η Βάρη Σκοροπίου γίνεται.
3: Τζίμα.
2: Ευελπίδων. Τι
1: ευελπίδων, γίνεται ευελπίδων.
2: Γίνεται ευελπίδων, εκεί στην αλλαγή. Λοιπόν, στη κίνηση, υπομονή.
0: Ο καιρό σήμερα.
2: Ένας γρίφος θα έλεγε κανείς πως είναι ο σημερινός καιρός.
3: Καλά, χθες είχε ένα βράδυ στο κέντρο τέτοια ωραία θερμοκρασία.
2: Ήταν
3: ωραία,
2: δροσερά.
3: Γιατί μπήκα στην Δανάη, στην Δανάη τη Δελγιώργη, που παρουσίασε το βιβλίο και έτσι ήμουν στο κέντρο. Καταπληκτικά.
2: Σε ποιο σημείο του κέντρου?
3: Στην Ομήρου ήταν, στον Γκέτε.
2: Τι ωραία, το Ινστιτούτο Γκέτε, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, 29 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, δηλαδή θα ανέβει, θα έχουμε ζέστη. Παρ' όλα αυτά, 8 μεσημεράκι, εκεί γύρω από τις 12 μέχρι τις 3-4 μπορεί να έχουμε ασθενείς βροχές, όμβρους θα μπορούσε να πει κανείς. Ασθενείς όμως, όχι τίποτα δυνατό.
3: Όταν λες ασθενείς εννοείς, ψυχάλα, παίρνει ντεπών, τι
2: όχι ασθενείς. Όπως την Τρίτη που έριξε καταιγίδα, ψυχαλίτσα.
3: Μάλιστα.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 11. Και πριν περάσουμε στην άκρη στην πληροφορία της ημέρας,
1: ναι.
0: Μια πολύ δεν ξέρω, χρήσιμη πληροφορία, μια και αναφέραμε στην αρχή, μάλλον με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος σήμερα της κυρίας Καριστιανού.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε ότι ένα από, τα στελέχη, ο κύριος Νίκος Γιάκος, ναι, ανακοίνωσε ότι κοιμήθηκε με 3.200 γυναίκες. Ερχόντουσαν 20-20 στη μονοκατοικία. Το είχαμε ξαναφέρει, αλλά τώρα ναι. Υπάρχει συγκεκριμένη 20-20 στη μονοκατοικία. Άρα παραμένει ο Γιάννης Παλιάρας.
2: Πόσο ήταν, 4?
0: 3.200
2: όχι,
0: γυναίκες.
2: Όχι, ο Παλιάρας πόσο ήταν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παραπάνω.
1: Παραπάνω, 4.000. Ήταν το 4.000.
0: 4.000 ήταν.
1: Τον οποίο τον ακολουθεί.
2: Άρα 3.200 είμαστε. Πρώτος ο Πέτρος Τατσόπουλος με τη μισή Αθήνα.
0: Εντάξει. Του Πέτρου Τατσόπουλου ήταν μισή Αθήνα. Δεν ξέρουμε πόσο είναι η μισή Αθήνα.
2: Είναι μεγάλη Αθήνα. Είναι μεγάλη Αθήνα.
1: Είναι 5 εκατομμύρια. Η Αθήνα ολόκληρη δεν είναι 5 εκατομμύρια.
2: Βάλτε τις γυναίκες ηλικία.
0: Εγώ θέλω νούμερο.
2: Θες νούμερο.
0: Μισή δεν μου αρκεί. Εγώ δεν το λαμβάνω υπόψη.
1: Είχε πει όμως νούμερο.
2: Ποιος τώρα λες?
1: Ο κύριος Γιάγκος.
0: Είπε 3.000.
1: Νομίζω είχε πει το 20-20. Είχε πει και το νούμερο.
0: Τριαδιακό.
1: Είπε 3,
2: το είπε ή προέκυψε βάση υπολογισμό 20-20-20-20.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αλήθεια τώρα.
0: Δεν μπορεί κάθε μέρα 20.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
0: Αυτό είναι γαλόνια, φίλε. Έτσι παίρνει.
2: 3200 βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Τι είναι?
0: Είναι γαλόνια. Παίρνει γαλόνια.
1: Αναγία.
0: Έτσι είναι. Γι' αυτό πήρε και θέση στο κόμμα.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι εσείς που είστε.
2: Δεν απαντάω. Το λέω από τώρα, δεν απαντάω.
1: Το κάνετε αυτό. Δηλαδή κάθεστε και καταγράφεται αριθμητικά.
2: Δεν είναι δύσκολο. Δεν χρειαζόμαστε και φωνή.
0: Το θυμάσαι πιο εύκολα.
2: Ένα.
0: Ο Ζιάκος πώς το θυμάται.
2: Τρία.
0: Το ένα χέρι, Γιάννη.
2: Άντε λίγο από το δεύτερο. Μη φανταστείς.
0: Πάμε στην άκρη στην πληροφορία τώρα.
2: Κάτσε και καταγράφεται. Λες και θα βγάλουμε κανένα πάπυρο. Να τα ανοίξουμε έτσι.
1: Πώς καταλήγουμε στο 3.200, ας πούμε. Και δεν είναι.
2: Θα έχει Excel.
0: Μπορεί ο τύπος να το έγραφε κάθε
2: θα
0: μέρα. Να έγραφε ονόματα.
2: Θα έχει εξελάκι.
0: Δευτέρι, το δευτεράκι.
2: Τι τραβάμε, τι βλαγίες υπάρχουν.
0: Για πάση
2: περιπτώσει, λοιπόν. Άρχισε την πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον άνθρωπό μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα. Ιατρικοεπιστημονική.
1: Με τρελαίνουν αυτές.
2: Η άρχισε την πληροφορία φυσικά με την απαραίτητη επιστημονική προσέγγιση, γιατί ποτέ ο Αλβέρτος δεν θα έλεγε
0: προχώρα.
2: Ιατρικό, χωρίς να είναι γιατρός. Θα δεις. Όλο αυτό ξεκίνησε. Πρώτη φορά παίζει να είναι τον Αλβέρτο τόσο εκνευρισμένο, παιδιά. Όταν, εκνευρισμένο όμως. Όταν ένας θαμώνας είπε ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με έλκος στο. Ξέρεις, τα έλκη αυτά του στομάχι και λέει. Δεν είναι το άγχος, με έχει τσακίσει. Και του γυρνάει το μάτι.
1: Με το που άκουσε άγχος.
2: Του γυρνάει. Ρε, θα σταματήσει, του λέει να λες τέτοια πράγματα.
1: Όπα.
2: Όπα ρε, του λέω, κάτσε.
1: Ηρέμησε τον άνθρωπο, έλκος. Θα του δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Δεν ισχύει, του λέει αυτό που λες. Του λέει, πώς δεν ισχύει, αφού. Σου είπα, του λέει, δεν ισχύει. Πραγματικά εκεί μπαίνουμε λίγο μπροστά να σταματήσουμε τον Αλβέρτο που είναι εξοργισμένος και αφού ηρεμεί μας λέει την ιστορία και γιατί είναι τόσο ευαίσθητος πάνω σε αυτό. Αυστραλός Χρήστο γιατρός. Μπάρι Τζέιμς Μάρσαλ. Δυνατό όνομα.
1: Πολύ.
2: Ποιος Marshall... είσαι, είμαι ο Μπάρι Τζέιμς Μάρσαλ.
0: Εντωσή μια στιγμή να πούμε ότι υπάρχει ο Τιμ Μάρσαλ, ο πολύ σπουδαίος συγγραφέας, πρώην ανταποκριτής που έχει βγάλει τα μαθήματα της γεωγραφίας. Ένα από τα πιο ωραία βιβλία που μπορεί να διαβάσει κάποιος για να κατανοήσει την εξωτερική πολιτική, πώς λειτουργούν τα κράτη σύμφωνα με την γεωπολιτική τους θέση, σύμφωνα με τη γεωγραφία. Ένα βιβλίο που πραγματικά αξίζει κάποιος να διαβάσει.
2: Και χαίρομαι πολύ γιατί θα σου κάνω την ερώτηση. Τι σχέση έχει ο Τιμ Μάρσαλ με τον Μπάρι Τζέιμς Μάρσαλ?
0: Καμία.
2: Απολύτως καμία. Μπράβο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλοντας λοιπόν ο Μπάρι Τζέιμς Μάρσαλ, ο Αυστραλός γιατρός, να αποδείξει αυτό ακριβώς το πράγμα που του την είχε δώσει.
1: Δεν έχει καμία σχέση
2: περισσότερο
1: με τον
2: και από του Αλβέρτου.
1: Α, όχι, με το
2: ότι τα στομαχικά έλκη δεν προκαλούνται από το άγχος, ούτε από τα πικάντικα φαγητά, ούτε από τα οξέα του. Τι έκανε, παιδιά?
1: Τι έκανε?
2: Δείχνοντας πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος για την επιστήμη του, ήπιε ένα ζωμό γεμάτο με βακτήρια.
1: Τι λες?
2: Εμφάνισε έλκη στο στομάχι του, τα προκάλεσε μόνος, δηλαδή πίνοντας το ζωμό με τα βακτήρια, και μετά θεράπευσε τον εαυτό του με αντιβιωτικά. Θέλοντας να δείξει ότι όλο αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση με άγχος και έτσι και αλλιώς, αλλά είναι ένα καθαρά ιατρικό κομμάτι. Πώς θα κρίνατε αυτή του την τακτική αυτή του, τη μελέτη.
0: Το πείραμα δηλαδή που έκανε στον εαυτό του.
2: Ναι, ναι, το ότι έκατσε να πιει το ζωμό με τα βακτήρια.
0: Ακραίο.
2: Ακραίο.
1: Βλακεία.
0: Βλακεία. Όχι, βλακεία δεν μπορεί να το πει.
2: Χαίρομαι που το χαρακτηρίζεται βλακεία, ακραίο και βλακεία.
1: Να σου πω γιατί. Mm-hmm. Γιατί το γεγονός ότι γέμισε με έλκη το στομάχι του και μετά τα θεράπευσε, δεν πάει να πει ότι δεν παθαίνει έλκο και από το άγχος. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο.
0: Ερωτική, αλλά για να δούμε
2: πώς θα καταλήξει. Έπρεπε να καταλάβετε ότι η ερώτηση πώς κρίνεται την τακτική του είναι ερώτηση παγίδα, ώστε να πείτε ακραίο βλακεία ή κάτι άλλο, για να σας πω ότι το 2005 ο Μπάρι Τζέιμς Μάρσαλ βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ιατρικής για αυτή του ακριβώς
0: γι' αυτό είπα ακραίο. Πρόσεξε.
2: Και την απόδειξη.
1: Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είπα ακραίο.
1: Δεν το παίρνω
0: γιατί
1: πίσω.
0: Το ακραίο, όχι το βλακεία, πραγματικά είναι άστοχο. Ακραία άστοχο. Ακραία άστοχο. Δηλαδή την πάτησε.
2: Είναι ακραίο και αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ενώ νομπελίστα.
0: Ενώ είπε. Ναι, δηλαδή άστο μην μιλά. Ενώ το ακραίο είναι ακριβώς αυτό. Πάντα οι σπουδαίοι κάνουν ακραία πράγματα.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Έτσι κάνουν την υπέρβαση δηλαδή.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Κατερίνα μου. Λοιπόν, κύριε και κύριοι, μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Ούτε καν αυτό ήταν τελείως ακραία άστοχο. Αν
0: πολύ καθόλου. Γιάννη, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ, Χριστό.
1: Ούτε καν από τις χειρότερες πληροφορίες που έχεις πει. Αρχικά το ένα κατά δεύτερο. Πώς μας απέδειξε ότι δεν παθαίνεις έλκος από το άγχος.
2: Τι θα σου κάνω δώρο.
1: Πώς μας το απέδειξε.
2: Τι θα σου κάνω δώρο στα γενέθλιά σου.
0: Τι θα σου κάνω, είπες.
2: Τι θα σου κάνω.
0: Έτσι αυτό είπε, παιδιά. Τι θα σου κάνω τον
2: τόπο. Τι θα σου κάνω, μάνα μου. Θα σου κάνω δώρο στα γενέθλιά σου.
1: Τι.
2: Το βιβλίο του Τζόνι Μπάρι Μάρσαλ.
1: Ούτε καν.
2: Που λέγεται.
1: Προτιμώ να μου πάρεις δεύτερη φορά την Ιθάκη του Τσίπρα. Που δεν μου την έχουν γυρίσει και πίσω.
2: Και καλά, να σε βαθύσω άμα έχει χάσει την Ιθάκη.
1: Μου την έχουν πάρει, ρε φίλε.
2: How to win a Nobel Prize. Από τον James Marshall.
0: Λοιπόν, σε λίγο, Κατερίνα, θα παίξουμε letter game. Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμη να ανακοινώσει το φοβερό δώρο που έχουμε. 2-11-18-91-8-9-8.
1: Βέβαια, θα είναι μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία τη Ελένη Φουρέιρα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκες στην 1η Ιουλίου.

0: Δρόμος 89,8, 8,5 ακριβώς. Και θα πάμε τώρα στον Παράδεισο και την Κόλαση.
1: Πήγαινε μας όπου θέλεις, ρε Χριστάρα.
0: Στο Διονύση.
2: Ρε Χριστή, θα έπρεπε να το κάνεις.
0: Ο Διονύσης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Κατερίνα, Γιάννη, Δημήτρη κλπ. Έκανε το εξής. Όπως έκανε όπιστε με το αυτοκίνητό του.
2: Ναι.
0: Χτύπησε σε μια κολόνα.
1: Κολόνα ή κολονάκι.
0: Σε μια κολόνα, λέει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι μέγεθος είχε. Χτύπησε στην κολόνα και.
2: Όχι, έχει σημασία, μα είναι τόση.
0: Έβαλε μέσα τον προφυλακτήρα.
2: Α, τώρα έβαλε μέσα. Δικός
1: του είναι ό,τι θέλει τον κάνει.
0: Τι έκανε, λοιπόν.
2: Τι έκανε.
0: Όπως καταλαβαίνετε, επειδή ήταν.
2: Θα μας πεις ότι έβγαλε τον προφυλακτήρα του από ένα άλλο αυτοκίνητο, έβαλε έναν άλλο προφυλακτήρα και έβαλε τον προφυλακτήρα του σε ένα άλλο αυτοκίνητο και έφυγε.
0: Όχι.
2: Γιατί όλο κάτι τέτοια μου λέτε. Παίρνω την κλίση του αλλού και τη βάζω.
0: Ισχύει. Αυτό είναι άλλο κόλπο. Αυτό έκανε κάτι άλλο.
2: Τι?
1: Παρένθεση, αυτό που είπε η Κατερίνα. Εντάξει,
0: δεν είναι πιο δύσκολο.
1: Προφυλακτήρα είναι δύσκολο. Κάτι, το έχω σκεφτεί με κάποια άλλα εξαρτήματα.
0: Υπάρχει κάτι πιο απλό που μας λέει ο Διονύσης. Έκανε το άλλο. Με έναν φίλο του έστησαν το εξής. Είχε ένα σαράβαλο αυτός ο φίλος του. Mm-hmm. Του λέει: θες να κάνουμε αυτό που θα σας περιγράψω. Μας λέει λοιπόν ο Διονύσης ότι πήγε ο φίλος του με το σαράβαλο. Τον χτύπησε λιγάκι από πίσω.
1: Του τον ακούμπησε λίγο.
0: Ναι, και έτσι. Δήλωσαν στην ασφαλιστική εταιρεία ότι τον τράκαρε αυτός. Έτσι λοιπόν η ασφαλιστική του άλλου αυτοκινήτου τον πλήρωσε κανονικά. Mm-hmm. Του κάλυψε τη ζημιά. Ενώ

0: δεν έχει καμία συμμετοχή. Έτσι με αυτό το κόλπο βγάλανε τη ζημιά τζαμπέ. Αυτό μας στέλνει, μας το εξομολογείτε, μας το λέει και σας ακούω και τους δύο.
1: Πριν το πω, έχω έτοιμη την τοποθέτησή μου, θέλω να κάνω δύο μικρές ερωτήσεις.
0: Θέλω και από σένα, Κατερίνα, την τοποθέτησή σου, έτσι. Θα το έκανες εσύ αυτό.
1: Πριν τοποθετήσω.
0: Θα το έκανες, Κατερίνα.
2: Θα το έκανα εγώ αυτό.
0: Εγώ πιστεύω, ναι.
1: Να το κάνω δύο ερωτήσεις μικρές, μπορώ να σώσω καταστάσεις αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί?
1: Δύο ερωτήσεις που θέλω να κάνω.
2: Αλλά μισό λεπτό. Θα ήθελα να μπορούσα να το κάνω αυτό, ρε φίλε. Για πες.
1: Ερώτηση νούμερο ένα. Έχουμε κάποια ασφαλιστική εταιρεία χορηγό? Όχι, αυτή την περίοδο.
2: Στο σταθμό.
0: Εγώ είμαι ένα τώρα, τώρα, ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ξεκαθαρίζω.
1: Έχει όμιλο εδώ.
2: Το έχει κάνει αυτό.
0: Όχι, ποτέ.
1: Έχει όμιλο στην ιδιοκτησία του κάποια ασφαλιστική εταιρεία? Όχι. Παράδεισο, ρε παιχτούρα, και καλά του έκανε.
0: Συγγνώμη, νόημα σου έκανε, ναι.
1: Ναι, μου έκανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατακριτέο και ντροπή σα, ρε.
0: Κόλαση.
1: Όντω λε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, Γιάννη. Κόλαση. Κόλαση. Και πάμε παρακάτω. Α, όχι. Όχι. Γιατί έχουμε κάτι ωραίο να πούμε.
1: Σάντε. Δηλαδή σε τι κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Τι άνθρωποι υπάρχουν.
0: Μυρίζει. Μυρίζει ωραία, παιδιά.
1: Μητούβλη.
0: Χαλαρώστε λίγο. Χαλαρώστε γιατί μας ακούνε. Κατερίνα, θα ακούνε από τη διεύθυνση ότι γελάς. Γελάς.
2: Εγώ γελάω για δικιάρογλου που γελούσε με τον Γιάννη. Εγώ το γελούσε με τον Ρωτάκη.
0: Γελάτε, βλέπω. Εγώ το σημειώνω αυτό, αγαπητή διεύθυνση. Σας ακούτε.
1: Χάσουμε τη δουλίτσα μας πριν.
2: Με μπορείς η κοιλιά.
0: Γελάνε, κύριε, συνεχίζουν. Ο μόνος σοβαρός είμαι εγώ εδώ. Κύριε Φωτόπουλε. Περάστε από το γραφείο του κύριου Φωτόπουλου μετά και οι δυο, σας παρακαλώ. Τελειώσες, γιατί θέλω να μιλήσω από προϊοντικό.
2: Έκανε,
0: συγγνώμη. Έτσι, βλέπω,
2: άμα είναι προϊοντικό.
0: Έτσι, μπράβο, σε θέλω εγώ, Κλαρίνο. Κλαρίνο. Μυρίζει οίκος. Ρούχα φρεσκοπλημένα με μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης, καθαριότητα, γεμάτη φρεσκάδα. Οίκος, η φυσική δύναμη.
1: Τι θα κάνετε
2: σύγνωμη,
1: από σήμερα?
2: Συγγνώμη,
0: ευχαριστώ. Ναι.
1: Μέχρι τις 24 Μαΐου. Από σήμερα, ξαναλέω, 21 μέχρι 24 Μαΐου. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Έρχεται το Black Friday Summer Edition. Που αλλού στο Designer Outlet Athens. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και τις 24 Μαΐου θα βρεις τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα σου Designer Brands, αλλά και το νέο Nike Factory Store Athens. 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς ανοιχτά και τις Κυριακές για non-stop shopping.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες. Αγαπώ.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Πάμε, Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
2: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
1: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
3: Ξύπνα, ξύπνα.
4: Τι?
3: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
6: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
13: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
14: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Green.
13: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 44, 8 και 45 θα έλεγα καλύτερα. Μόλις
1: έχω
0: τώρα
1: πάρα
0: μπήκε.
1: Πολύ άγχος, έχω πάρα πολύ άγχος σήμερα παιδιά, πάρα πολύ άγχος.
0: Τι έγινε, τι συμβαίνει?
1: Έχω πάρα πολύ άγχος γιατί
0: δεν κάνει καλό το άγχος, έτσι δεν κάνει.
1: Γιατί δημιουργεί έλκη.
2: Όχι, δεν είπαμε, δημιουργεί έλκη, είπαμε.
1: Μια χαρά έλκη δημιουργεί το άγχος. Δημιουργεί διάφορα πράγματα.
0: Πες μας τι έχεις.
1: Γιατί σήμερα θα πρέπει να κάνει ο Αρίωνας μια εξαγωγή στο δόντι του. Διότι του έσπασε το δόντι και έχει μείνει μόνο η ρίζα μέσα και πρέπει σήμερα να πάμε να κάνουμε εξαγωγή. Που ο Αρίωνας δεν ξέρει ακριβώς τι σημαίνει εξαγωγή, βέβαια. Αλλά...
2: Πολύ σημαντική ερώτηση.
1: Τι?
2: Θα την κάνει σε οδοντίατρο.
1: Πού να την κάνει, σε κτηνίατρο?
0: Σαν τους,
1: πώς το λένε, Φίριανς, πώς σου λένε?
2: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά εδώ μέσα.
1: Φίριανς, τι θέλεις να πες?
0: Τι λέγε, λέγε, σαν
1: πού να την κάνουμε, τι είναι?
2: Πάμε λοιπόν, ξαναλέω, θα την κάνει σε οδοντίατρο.
0: Ναι, είσαι
2: γναθοχειρουργό.
0: Α, μάλιστα.
2: Διότι έχω κάνει εξαγωγή σε οδοντίατρο που πάει λίγο-λίγο, κουτσουκούτσου, κάνει μια νεσούλα, σου τραβάει λίγο το δοντάκι, βγαίνει το δοντάκι. Έχει τύχει όμως να σπάσει και το δόντι μέσα και να πάω σε γναθοχειρουργό, που εκεί μιλάμε για ατομή, για αράματα.
0: Εκεί ξεκινάμε μια ένεση δυνατή.
2: Διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε. Είναι παιδοδοντίατρος.
2: Ωραία.
1: Είπε ότι, του εξήγησε, ότι θα του βάλει πρώτα ένα πράγμα για να μου διάσει.
2: Ξύλο καΐνι.
1: Μετά, δεν του είπε για ένεση. Λέει μετά θα σου βάλουν ένα φαρμακάκι.
2: Ωραία.
1: Για να έρθει να στρώσει. Και μετά θα βγάλει αυτή τη ρίζα που είναι από ένα δόντι που όμως θα βγει άλλο. Καταλάβατε? Δεν
2: είναι
1: από τα καινούργια δόντια.
2: Νεογυλά.
1: Είναι από αυτά τα πρώτα τα
0: δόντια. Το κράτησε το δόντι, θα το κρατήσει το δόντι και θα το βάλει κάτω από το μαξιλάρι.
1: Είναι μια ρίζα, σου εξηγώ. Τι να μείνει από τη ρίζα.
0: Κάτι γίνεται. Στο μαξιλάρι μέσα, ό,τι μείνει.
2: Για ρίζα έρχεται η νεράιδα των δοντιών.
1: Αυτό λοιπόν, επειδή εχθές έλεγε ο Χρήστος ότι υπάρχουν. Πώς το.
0: Είπα ότι οι ερευνητές του Χάρβαρντ είπαν ότι Harvard είναι ενδεχομένως.
2: Μία από τις τέσσερις κατηγορίες που υπάρχουν είναι μάγοι και νεράιδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι μείνει θα το βάλουμε κάτω από το αξιλάρι. Το θέμα είναι η νεράιδα των δοντιών δείχνει και ποια θα παντρευτείς ή μόνο ποιον θα παντρευτείς.
2: Γιατί λένε. Μπλέκεται η νεράιδα των δοντιών με γάμους.
1: Έτσι λένε.
2: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Όντως.
2: Εγώ ξέρω ότι παίρνει το δοντάκι και αφήνει ένα δωράκι.
1: Όχι, συγγνώμη.
2: Τι
1: αυτό είναι με το κουφέτο
2: γάμους.
1: Από γάμο.
0: Κουφέτο είναι, αφάσιντο. Το κουφέτο, ρε.
2: Καλά πλάκα μας κάνει.
0: Το μυαλό της εκείνη πια που θα παντρευτεί ο Αρίωνας από τώρα.
2: Έλα Παναγία
1: μου. Παναγία μου, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ. Γιατί μου έχει τύχει να κάνω. Εγώ γενικά δεν έχω πρόβλημα με τα δόντια μου, ρε παιδί μου. Και είχα μπλέξει μόνο με έναν οδοντίατρο στη Θεσσαλονίκη τότε που είχα κάνει ένα απόστημα. Και με είχε
0: φτιάξει με τον οδοντίατρο.
1: Είχα μπλέξει με ένα κακό οδοντίατρο.
0: Α, είχα μπλέξει. Και
2: εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ναι, και εγώ. Έμπλεξα.
1: Είχα σχέση με έναν οδοντίατρο.
0: Είχα μπλέξει. Τι άλλο
1: δεν
0: πιστεύω.
1: Είχα σχέση
2: με μετά
1: με
2: το φυσιοθεραπευτή, λέω και οδοντίατρος. Τι γίνεται.
0: Ναι, ρε φίλε. Για πάμε. Έμπλεξε λοιπόν με έναν οδοντίατρο.
1: Δεν είχα σχέση με τον φυσικοθεραπευτή. Εγώ είμαι ερωτευμένη. Αυτό ο άνθρωπο ήταν γενέστατο και τέτοιο.
0: Πάμε τώρα λοιπόν, στον οδοντίατρο.
1: Έχω μία πολύ κακή εμπειρία από απόστημα. Όπου μου είχαν κάνει. Επειδή πονούσα τόσο πολύ, είχε μου διάσει τόσο πολύ εδώ πέρα όλη η περιοχή. Που μετά είχα μία συνάντηση.
0: Από το 1 μέχρι το 10 πόσο πόνεσε?
1: 37. Πάρα πολύ.
0: 37.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μετά είχα να πάω στο πανεπιστήμιο να κάνω μία παρουσίαση. Σε ένα μάθημα και δεν μπορούσα να ελέγξω καθόλου το, πώς το λένε, τα ούλα, όχι τα
2: χείλη σου.
1: Τα χείλη μου πήγαιναν από εδώ, πήγαιναν από εκεί, πήγαιναν να πιω νερό, έπεφτε το νερό, ήταν μια τρομερή αηδία και τρεις φρονιμίτες που έχω βγάλει, ο τελευταίος δε πήγα σε έναν ειδικό γνάθο χειρουργό διότι τι είχε πάθει ρε παιδιά αυτός, είχε βγάλει ένα γάντζο. Πώς είναι η γάντζη η κανονική? Είχε βγάλει γάντζο το δόντι και είχε πιαστεί μέσα στο κόκαλο και δεν μπορούσε να βγει με τίποτα, το καταλαβαίνετε. Και
2: ήτανε. Στο σημείο αυτό να πω πόσο πολύ προτιμούσα τις ιστορίες με τα όργια στην Ιρλανδία.
0: Ναι,
1: δεν είπα ιστορίες
2: για όργια. Με
0: ξεκίνησε τόσο ωραία.
2: Τι γάντζι τώρα,
0: ναι,
2: και δόντια. Πες μας για κάτι.
1: Από τη μία τραβούσα τον δόντιατρός, από την άλλη ήταν η βοηθός του και με τραβούσα από την άλλη για να μου βγει το δόντι.
0: Δεν είναι πολύ σεξι αυτή.
2: Ότι εγώ η μεγαλύτερη πόνη που έχω νιώσει είναι από οδοντοκαταστάσεις τέτοιες και δεν μπορούμε τίποτα τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ, είναι τρομερό. Ή πονούσε τόσο πολύ το κεφάλι μου που νόμιζα ότι αν το χτυπήσω στον τοίχο,
0: ναι,
1: θα πονάω λιγότερο εσύ.
0: Δεν πρέπει πάντως να πονάς κανονικά σε αυτά. Σημαίνει ότι ο οδοντίατρος δεν είναι πολύ καλός.
1: Μετά.
0: Έχω να σου συστήσω πολύ καλή οδοντίατρο. Πραγματικά. που δεν θα καταλάβεις τίποτα.
1: Έχω τον καλύτερο οδοντίατρο.
0: Όχι. Πίστεψε μου, έχω μία οδοντίατρο.
2: Όχι, τον μπούρεκο τώρα. Αρτάκι,
0: στην Αρτάκη, βέβαια, θα πάω σίγουρα μακριά.
1: Στην Αρτάκη.
0: Στην Εύβοια. Έχει λίγο έξω από την Χαλκίδα.
2: Αλλά φίλε, εδώ καλύτερη... πάμε να βγάλουμε. Όχι να πάμε τριήμερο.
0: Η καλύτερη. Και
1: κάνεις και ένα μπάνιο εκεί και πας και τρως μετά και στο φίλο του το Γιάννη.
2: Σε ουζερή θα πάμε.
0: Σε ουζερή μετά πας και τρως και σούπερ, καταπληκτικά.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα.

0: Δρόμος 89,8 είναι 9 παρά 7.
1: Πότε
0: είναι μια
1: πήγε,
0: πολύ ρε, ωραία
2: σήμερα
0: ώρα.
2: Σήμερα δεν περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, εμένα μου φαίνεται, ναι. Δεν ξέρω.
1: Εγώ πεινάω, αλλά πριν από αυτό και πριν περάσουμε στα ενδιαφέροντα πράγματα που θα κεράσουμε εμείς, βέβαια, να σας πω για μια ιστορία που μου έκανε λίγο εντύπωση. Χρήστο, έχεις δει ποτέ κάποιον?
0: Τι είναι σε ring, έχω, αυτό το ξέρεις, ναι.
1: Μόνο σε ring. Είναι μια ιστορία που μου έκανε πολύ εντύπωση. Κυκλοφορεί στο καινούργιο επεισόδιο του podcast.
2: Ακόμα δεν άκουσες τίποτα.
1: Άντε γεια. Του podcast.
0: Αυτά δεν υπάρχουν.
1: Αυτά δεν γίνονται. Γαμώ το εαυτό μου δηλαδή. Ένας χρόνος έχει περάσει, ρε.
0: Και δε, αυτά δεν υπάρχουν ωραίος τίτλος όμως, έτσι.
2: Και αυτό που είπα εγώ δεν είναι καταπληκτικό.
1: Με τίτλο «Ο ελαιοχρωματιστής που αυτοπυρπολήθηκε και ο 36χρονος που θύλαζε και...» Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία.
2: Παιδιά, ξέρω μια τρομερή ιστορία τέτοια.
1: Καλά.
0: Πώς το είπες, που θύλαζε ποιος?
1: Ο 36χρονος που θύλαζε.
2: Ξέρω μια...
1: Αφού θα σου αφήνω το ξύλο για μετά.
2: Παιδιά, ξέρω μια τέτοια...
1: Πες, τι ξέρεις, θα σου πω εγώ τι έγινε εδώ.
2: Ντρέπομαι και να το πω.
1: Μην τρέπεσαι, είναι
2: που
1: κίνημα.
2: Που ήταν... Τι εννοείς?
1: Είναι κίνημα, το έμαθα και εγώ, γιατί η αφορμή, για να σε βάλω στο κλίμα, ήταν μια γυναίκα, παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να θυλάζει τον σύντροφό της, τον 36χρονο.
0: Μη γελάς κανείς, γιατί.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Δεν γελάς πια με αυτά.
2: Αυτό είναι κανονικό.
1: Ναι.
0: Μη γελάς, Κατερίνα, γιατί σε βλέπω έτοιμη.
2: Άκου. Όχι μόνο δεν θέλω να γελάσω.
0: Ναι.
2: Θέλω βασικά αυτή τη στιγμή να παγωμένη και θέλω να βάλω τα κλάματα.
0: Όχι, μην το κάνεις.
1: Τα κλάματα γιατί δεν τα βάλεις τώρα.
2: Παιδιά, δεν ξέρω τώρα, θα σας πω κάτι.
1: Γιατί να βάλεις τα κλάματα?
2: Με πάσα επιφύλαξη. Αλήθεια σου το λέω, γιατί δεν το έχω δει εγώ μπροστά μου, το έχουν πει. Εντάξει. Οπότε το λέω με πάσα επιφύλαξη τώρα με αφορμή αυτό. Ένα ζευγάρι χώρισε, γιατί ο άντρας πήγαινε και τον θύλασε μαμά του.
1: Α, όχι.
0: Έλα, ρε, αυτό απίστευτο.
1: Όχι, εδώ τον θυλάζει σύντροφός του κανονικά.
0: Είναι διαφορετικό άλλο το, ένα άλλο το άλλο. Είναι διαφορετικά αυτά.
1: Είναι και μάλιστα ήταν από πριν έτσι. Δηλαδή έψαξε εκείνη να βρει κάποιον που να θέλει και αυτός έψαχνε κάποια που να θέλει. Υπάρχει τέτοια, λέγεται σχέση ενήλικου θυλασμού. Και εκείνος είναι και bodybuilder-ας. Και λέει ότι τον βοηθάει το.
0: Α, είναι άλλο αυτό από τη μαμά. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό.
1: Δεν είναι από τη μαμά, είναι από τη σύντροφο. Μα η σύντροφο παραιτήθηκε από τη δουλειά της. Να, η σύντροφο είναι αυτή, η Τζέιμι Μάλφορντ.
0: Okay.
1: Και αυτό εδώ είναι ο bodybuilder-ας.
2: Συγγνώμη, να κάνω λίγο μια ερώτηση. Βγάζει γάλα.
1: Εδώ έρχεται το ερώτημα. Δεν μπορεί να βγάλει γιατί δεν έχει γεννήσει κανονικά. Οπότε κάνει κάποιες ψευδοπαιδευτικές μεθόδους για να γίνει λίγο η δουλίτσα αυτή. Ενήλικος θυλασμός.
0: Ενήλικος θυλασμός.
1: Θα σας πω μετά για το ξύλο, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Από όλα έχει ο Μπαξές, λοιπόν, Κατερίνα.
2: Έχει. Έχει, ας πούμε, Bio Greco, που φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς ελεύθερη φωσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα που φέρουν στο τραπέζι μας γεύση από το χωριό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα τα ίδια. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε την Bio Greco στα social media και δείτε βιντεάκι από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
1: Και εγώ σας έχω ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι, αν θέλετε. Να ζείτε στιγμές απόλυτης χαλάρωσης μέσα στη φύση, να απολαύσετε μαγευτική θέα του Θεσσαλικού κάμπου, να ξεφύγετε από την καθημερινότητα. Τώρα μπορείτε, διότι δρόμος και ενώ όνομα τεπώνυμο, τη λέξη Μουζάκι στα ελληνικά. 54301 το στέλνετε και διεκδικείτε ένα αξέχαστο τριήμερο. Θα κληρώσει αύριο η Ράνια μας μετά από εμάς.
0: Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα παίξουμε Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. 100 ευρώ σήμερα.
2: 100 θα δώσω.
0: Τα ευρώπουλα 211-18-91-898. Πάρτε μας τώρα.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
5: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: Λαρτιτζιάνο.
4: Λαρτιτζιάνο Football.
6: Aldi. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή της Ράνια Σαντονάκη. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, να πούμε μια φορά. Κωνσταντίνου και Ελένης. Δύο από τα πιο γνωστά, συνηθισμένα, έτσι, πασίγνωστα.
2: Και υπέροχα ονόματα.
1: Υπέροχα ακριβώς ονόματα. Γκούγκλαρα και είδα. Λέω, ποια είναι αυτά τα περίεργα, ασυνήθιστα ελληνικά ονόματα σε άντρες και γυναίκες. Και θέλετε να σας το πω με τη σειρά που θα τα βγάλε.
3: Βέβαια.
1: Τα πιο περίεργα, τα πιο σπάνια.
3: Εννοείς τα πιο σπάνια.
1: Που υπάρχουν όμως. Ναι, που υπάρχουν. Που τα
2: την
1: συναντάμε.
2: Έχει, την Αέλεια την έχει μέσα.
1: Όχι. Έχει όμως ένα αντίστοιχο που λέγεται Εμέλεια.
3: Α, Εμέλεια.
2: Είναι
3: πρώτα.
2: Α, η Εμέλεια.
1: Η Εμέλεια με δύο μη. Μετά είναι η Ωρεοζήλη.
3: Δεν ξέρω.
1: Μετά είναι η Τζιβαγέρα.
3: Τζιβαγέρα, ξέρω μια ταβέρνα.
1: Α, κι εγώ. Τζιβαγέρα, ναι. Πού είναι?
2: Πού είναι?
3: Στο Κουκάκι.
1: Νομίζω λέμε.
3: Κουκάκι, είναι Νέα Σμύρνη.
1: Κάπου εκεί, κάπου εκεί, ναι. Μετά είναι η Κουκίτσα.
2: Κουκίτσα όνομα, κουκίτσα, όνομα, ναι.
1: Η Γενευγεύη.
2: Α, η Γενευγεύη είναι αυτή.
1: Και η Βερόνη. Αυτά είναι τα ονόματα.
2: Βερόνη, όχι Βερονικά.
1: Όχι, Βερόνη, Βερόνη.
2: Βερόνη, ναι.
1: Από άντρες είναι ο Παραδείσης.
3: Μάλιστα.
1: Ο Ερμήλος, με δύο λάμδα. Ο Χρυσογόνης.
2: Χρυσογόνης, πολύ εντυπωσιακό. Είναι... Πολύ, πολύ.
1: Πελάγιος.
2: Πελάγιος.
1: Και Αβέρκιος.
3: Μια και τα είπες αυτά, να θυμίσω μια παλιότερη άχρηστη πληροφορία που θα την ξαναπώ σύντομα. Θα την ξαναπώ.
1: Βεβαίως.
3: Ξεκινάνε οι περίοδοι των βαφτίσεων τώρα και τη λέω κάθε χρόνο τέτοια εποχή.
2: Ναι.
3: Για την Ισλανδία. Ότι πριν ονομάσει το παιδί, περνάει από μια επιτροπή όπου εξετάζει δύο πράγματα η επιτροπή για να σου δώσει το OK. Εάν το όνομα είναι Ισλανδικό και αν είναι ντροπιαστικό ή όχι για το παιδί. Πράγμα το οποίο όταν γίνω κάποια στιγμή πρωθυπουργός θα το καθιερώσω και στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή,
3: περνάει από επιτροπή στην Ισλανδία.
2: Δηλαδή.
3: Πας, ας πούμε, και λες: θέλω να βγάλω το παιδί μου Αβέρκιο. Mm. Και εξετάζει η επιτροπή αν είναι Ισλανδικό το όνομα.
2: Πρώτα,
3: και δεύτερον,
2: πρώτα,
3: αν θα είναι ντροπιαστικό για το παιδί. Και αν είναι ντροπιαστικό για το παιδί, δεν σου δίνει την άδεια να το βαφτίσει το παιδί σου.
1: Φοβερό αυτό.
3: Αυτό ισχύει στην Ισλανδία.
2: Ποιος λέει αν θα είναι επιτροπή. Ένα όνομα ντροπιαστικό.
3: Ξέρω, σου απαντάω. Η επιτροπή.
2: Ποια είναι η επιτροπή?
3: Υπάρχει μια
1: επιτροπή. Σοφών, σοφών.
2: Από ποιου απαρτίζεται αυτή η επιτροπή?
3: Μπορούμε, αν θέλει, να συζητήσουμε το
2: πώς. Μπορεί, ας πούμε,
3: γιατί
2: να
3: δεν αναρωτήθηκε πώ δημιουργήθηκε η επιτροπή για την Eurovision, ας πούμε, που ψήφισε.
2: Μα εγώ
3: δεν αναρωτήθηκε. Τι δέχτηκε την επιτροπή? Τη δικιά μου, γιατί δεν τη δέχεσαι την επιτροπή?
2: Έχω αναρωτηθεί και θέλω να σου πω, αν κάποιος, ας πούμε, εσύ για παράδειγμα, ναι, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις διάφορα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι που έχεις χρηματοφοβία.
3: Ναι.
2: Αν
3: δεν
2: υπάρχει
3: αυτό,
2: κάποιος, ας πούμε, στην επιτροπή.
1: Σε βάζω ένα Σκρούτζ.
2: Αν, ας πούμε,
1: θα έπρεπε να υπάρχει επιτροπή να το.
3: Να το απορρίψει, ναι, το κόψει.
1: Σε βάζω ένα Σκρούτζ.
3: Θα ήταν ντροπιαστικό.
1: Και με αυτά τα δεδομένα, δηλαδή. Πραγματικά.
3: Αν
2: κάποιος λοιπόν σε αυτή την επιτροπή έχει αβερκιοφοβία ή χρυσογενειοφοβία. Κατάλαβες. Δεν είναι σωστό για τον άνθρωπο.
1: Πολύ ωραία πάντως. Μπράβο που υπάρχει αυτή η επιτροπή. Ναι, πολλά, ναι, ονόματα, πολλά παιδιά θα είχαν σωθεί.
3: Βέβαια, ρε φίλε.
1: Βέβαια
3: θα είχαν
1: πολλά
3: σωθεί.
1: Παιδιά,
3: κρίμα,
1: δηλαδή,
3: τώρα.
1: Παίρνω ονόματα. Εγώ
2: όπως
1: θυμάμαι.
2: Τι, δηλαδή.
1: Διάφορα ονόματα τώρα.
2: Όνομα
1: που λένε
2: σου αρέσει.
1: Δεν θα ήθελα εγώ να έχω αυτό το όνομα.
3: Προφανέστατα.
1: Θα ήθελα να έχω κάποιο άλλο όνομα.
3: Έτσι.
1: Γιατί δεν προστάτευσε κάποιο. Αυτά τα παιδιά από τους νονούς, από τους γονείς.
3: Από τους γονείς, τον
1: γονείς που
3: τώρα
1: θέλουν κάτι περίεργα.
3: Ο νονός εκτελεστικό όργανο,
1: ναι,
3: είναι.
1: Ω, πραγματικά, ναι. Ωραία, ωραία η Ισλανδία.
2: Μετά. Εγώ έχω τη φίλη μου, πολύ καλή μου φίλη, που είναι βαφτισμένη Παναγιώτα, έτσι. Αλλά οι γονείς της τη φώναζαν Τούλα. Δεν τη άρεσε
1: άλλο
2: το
1: αυτό,
2: Τούλα.
1: Ρε, ναι, εντάξει.
2: Οπότε το έκανε
1: για περίεργα τέτοια.
3: Μα αφορμή αυτό μπορώ να πω κάτι που σκεφτόμουν.
1: Αλλά σε βγάζουν όλα κουκίτσα.
3: Κουκίτσα.
1: Όχι. Είναι σαν κουκιδούλα, αισθάνεσαι τόσο μικρό.
2: Είναι το κουκίτσα,
1: δεν ξέρω, πάντως υπάρχει όνομα κουκίτσα.
3: Σήμερα παρόλα αυτά δεν είναι μια πολύ. Δηλαδή γιορτάζει ο Κωνσταντίνος, έτσι. Και λέμε, α, γιορτάζει ο Κωνσταντίνος ή ο Κώστας. Ο Κωνσταντίνος με τον Κώστα είναι δύο διαφορετικά ονόματα, άμα το σκεφτείς. Δεν είναι.
1: Εντάξει.
3: Δεν μπορείς να. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλες προσωπικότητες, άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορείς. Δηλαδή θα έλεγες ποτέ το οποίο απέγραψε ο Κώστας ο Καβάφης. Όχι, είναι Κωνσταντίνος ο Καβάφης.
1: Ναι, ναι.
2: Καλά, γενικά
3: είναι
2: τα ονόματα διαφορετικό. Να είναι βαφτιστικά.
3: Όχι, ο Κώστας είναι άλλο. Ο Κώστας είναι πιο χαλαρός, είναι πιο άνετος, είναι
2: ο
3: πιο
2: Δίνος?
3: Cool.
2: Ο Ντίνος. Γιατί ο Ντίνος.
1: Ο Κότσος. Εγώ τον Κώστα, το δικό μου, το φωνάζω. Πότε Κότσο, πότε Ντίνο, πότε Κωνσταντίνο. Ανάλογα.
2: Το γιο σου εννοεί τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, του έχω διάφορα. Και ακούει πάντα γι' αυτό, ανάλογα με τη φάση.
2: Αγάπη μου. Εσένα πώς σε φωνάζουν εκτός από. Αχ, πώς ήταν αυτό που σε φώναζαν στο χωριό.
1: Στο χωριό, όταν πήγαινα μικρό, με φωνάζαν, ξέρετε, θυμάστε πώς, το έχω πει.
2: Αχ, το έχεις πει.
1: Θα σας δώσω δύο.
2: Τζίτζι. Όχι.
1: Τι τζίτζι, ρε. Τζίτζι. Ακού τζίτζι. Τζίτζι στο χωριό. Αχ, τι άλλο θα ακούσω. Λοιπόν, θα σας δώσω. Τσίτσο λέει.
3: Τζίτζι.
1: Τζίτζι ρε.
2: Τσούλι.
1: Εντάξει, ξέρω ένα τζίτζι.
2: Περίμενα, θα το βρω. Τσίμι.
1: Τσίμι.
2: Συγγνώμη, έχει ένα τσου μέσα αυτό που σε φωνάζανε.
1: Όχι, έχει ένα τάφ.
2: Έχει τάφ.
1: Η τάφ ή η λάμδα έχει.
2: Η λάμδα. Λίτσι.
1: Όχι.
2: Τσίλι.
1: Θα σου δώσω δύο. Να μου πει όπω παίζουμε με του ακροατέ.
2: Τσότσο.
1: Τάκι ή λάκι.
2: Τάκι.
1: Τάκι, σωστά.
2: Τάκι.
3: Φαντάζομαι πήγε στην κλίμα και δεν
0: έκανε στου δρόμου τη Αθήνα.
3: Τζίτζι.
2: Πε σε παρακαλώ την κίνηση στου δρόμου τη πόλη.
1: Έλα, Γιάννη.
3: Πάμε στην κίνηση, παιδιά. Υπάρχουν καθυστερήσεις, πάρα μα πω τι γίνεται εκεί χαμός και από εκεί θα πάω μετά. Στη Λεωφόρο Κηφισού τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε άνοδο κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Εγάλεο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη και η Αττική Οδός από ό,τι βλέπω τώρα εδώ. Εκτός από τις γνωστές καθυστερήσεις από Φιλής μέχρι Κηφισία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις όμως που φτάνουν μέχρι και την έξοδο 8 της Αττικής Οδού. Κατά τα άλλα, άνοδος Κηφισίας, κάθοδος Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, both sides.
2: Παναγία.
3: Άνοδος Λεωφόρου Συγκρού, παραλιακή, από Άλυμο μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι, θα δεινοπαθήσετε.
2: Ωραία τα λες.
3: Συγγνώμη που σας το λέω. Σε αυτά θα ήθελα να μείνω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Είπαμε. Θερμοκρασία ανεβαίνει, φτάνει στους 29. Τώρα βλέπεις έναν ήλιο, λες τι ωραία μέρα. Ξαφνικά το μεσημέρι σου σκάει σύννεφο. Και εκεί που δεν το περιμένεις,
2: ναι,
3: αρχίζει και βρέχει.
2: Μη μου λες τέτοια πράγματα.
3: Ασθενής βροχή βέβαια.
2: Όμβρος.
1: 29 βαθμοί, αυτό σημαίνει ότι είναι μια πολύ ωραία μέρα. Επίσης είναι μια πολύ ωραία μέρα γιατί σας έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι σας και σκέφτεστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γιάννη, έχω ακραίο νέο, ακραίο.
3: Είμαι σίγουρος πως αυτή τη φορά θα υπερβάλλεις.
2: Όχι, δεν υπερβάλλω, ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή στον καφέ στο 1,80.
3: Ρε φίλε, αυτό είναι ακραίο.
2: Αφού στο είπα ότι είναι ακραίο. Πες
3: τα
2: πώς.
3: Πράγματα, παιδιά, είναι απλά. Γίνεσαι μέλος του κλαμπ χαμόγελα και απολαμβάνεις και τον καφέ σου μόνο με ένα 80 και με 10 καφέδες ο επόμενος δώρο.
2: Μέχρι και τις 14 Ιουνίου.
3: Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. Πάρε και τρέχα, 100 είναι τα ευρώ.
2: Πόπο, είναι πολλά ρε παιδιά σήμερα.
1: 9 και 4, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το όνομα σας?
4: Πάνατος.
1: Όνομα?
3: Δημήτρης.
2: Δημήτρη.
4: Δημήτρης ή Μίτσος?
3: Όχι, Δημήτρη.
1: Μιτσάρα. Γιατί το Μίτσο είναι ωραίο.
4: Μίτσο, ωραίο.
1: Ναι, μου αρέσει πολύ. Και α πούμε το δικό μου, το Δημήτρη. Μίτσος. Και Μίτσο. Και
4: ναι,
1: Μιτσάρα.
4: Μίτσο και εγώ πολύ.
2: Το Μίτσο μου αρέσει και εμένα πολύ. Ναι, δεν ξέρω γιατί.
4: Το οποίο δεν έχει καμία λογική.
2: Καμία.
4: Πώ από το Δημήτρη πα το Μίτσο.
2: Δηλαδή πραγματικά. Χρήστος,
1: τι άλλο έχει το Χρήστο, ξέρετε. Εσύ Δημήτρη ξέρει.
2: Εκτό από τον Τάκη.
1: Εκτό από τον Τάκη.
4: Τούλη.
1: Τι άλλο.
2: Αυτό είναι το Χριστούλη, είναι άλλο.
4: Δεν έχει.
1: Για να δω, υπάρχει ένα άλλο, το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα.
4: Δικός εννοείς, δεν υπάρχει κανονικά.
1: Όχι, υπάρχει, πως δεν υπάρχει, εννοείται. Υπάρχει και παραϋπάρχει και το ξέρουν οι περισσότεροι, εσύ δεν το ήξερες.
2: Είναι από το, είναι, μήπως είναι Άρας?
1: Λέγε, Δημητρή, ποιο είναι?
3: Παιδιά, δεν έχω κάτι να πούμε.
2: Είναι Άρας από το Χριστάρας.
1: Όχι, όχι, όχι, σε τσός τελειώνει, τσός.
2: Σε τι?
1: Όχι αυτό που έδειξε. Τσός.
2: Τι?
1: Τίποτα, δεν είναι. Είναι κίτσος. Το θυμάσαι που το είχαμε ξαπεί.
2: Ρε, να σου πω κάτι.
4: Το θυμάμαι και σου πω ότι δεν είναι. Είναι μόνο δικό σου.
1: Όχι, πάτε. Αγόρι μου. Και μάλιστα μας πήρε μια ακροάτρια εκεί που είχε δίκιο ο Χρήστος. Εδώ ήμασταν. Και μάλιστα και λες, α, μας πήρε αυτή η ακροάτρια.
4: Σε δικαίωσε ακροάτρια.
1: Ναι, ναι, ναι, και αυτό εσύ το είπες.
2: Και όχι μόνο.
1: Δεν πειράζει.
2: Και όχι μόνο. Ο Φερετίνος μας έχει πει.
1: Και αν μας ακούνε, δύο ακροάτριες μας είχαν πάρει.
4: Δύο.
1: Ω, ναι, τον βεβαιώνει το Χρήστο.
4: Στα Γιάννενα που λέγανε.
2: Ο Φερετίνος μας έχει πει ότι τον φωνάζουν κίτσο στα Γιάννενα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
4: Άσε μας, Κατερίνα.
2: Το έχει πει, ρε!
4: Ρε Κατερίνα,
2: πες, ρε, Χρήστο, ναι, ναι,
4: πριν λίγο είπες ότι στο χωριό τον φωνάζουν Τζίτζι.
2: Εγώ...
1: Καλά!
4: Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Πάμε τώρα στο Δημήτρη. Δημήτρη.
4: Έλα, ρε Μιτσάρα.
1: Θα κερδίσει κάτι, γιατί ο Δημήτρης να καίγεται για 100 ευρώ, έτσι. Σου λέει τώρα.
4: Τι βλαχίες, Τζίτζι,
1: Μίτσι, Κότσι.
3: Σ' ακούω, οπότε τα απολαμβάνω.
1: Αγαπητέ Δημήτρη, η Κατερίνα. Κατερίνα, κάνε μια ερώτηση πριν κάνω τη δικιά μου ερώτηση, αυτή που.
2: Ναι, θα σε ρωτήσω. Καταρχάς, έχεις ακούσει την εκπομπή?
1: Κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα,
1: ναι, ναι,
2: πολύ καλά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Σήμερα, γιατί έχω άγχος, ξέρεις?
3: Για το δόντι του παιδιού. Την εισαγωγή.
2: Πάρα πολύ σωστά. Θυμάσαι τότε που είχα κάνει όμως, όταν ήμουν παλιά, είχα κάνει ένα απόστημα.
3: Ναι,
2: και έκανα απονεύρωση. Το... Ναι,
1: πάμε στην ερώτηση.
2: Μετά, τι θα έκανα? Θα έδινα μία διάλεξη στο πανεπιστήμιο.
3: Μία διάλεξη.
2: Εντάξει, το ήξερε.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε τώρα στην ερώτηση.
2: Ήμουν σίγουρη ότι αυτό δεν θα το ήξερε.
1: Καλά,
2: ναι, ναι. Ήμουν σίγουρη.
1: Για να τελειώνουμε.
4: Θέλω μία χάρη.
1: Ναι.
4: Με το που ολοκληρώσει την ερώτηση, Δημήτρη, μην απαντήσει αμέσως. Θέλω ανάμεσα στην ερώτηση και στην απάντηση να πω κάτι.
1: Okay. Πάμε λοιπόν. Η ερώτηση είναι: πόσους φρονιμίτες έβγαλε η Κατερίνα? Ρωτάω. Δίνω το Α. 2. Δίνω το Β. 3.
2: Μην απαντήσει,
1: μην
2: απαντήσει
1: ακόμα, Γιάννη.
4: Και θέλω να πείτε σε αυτό το σημείο και να παραδεχτείτε τι επίπεδο υψηλό είχα κρατήσει όταν έλεγα τι ιστορίε σου.
1: Καλά,
4: πραγματικά.
1: Σκεφτείτε τα δικά μου, έτσι.
4: Δηλαδή,
1: που πραγματικά σα πήγαινα σε όλο τον κόσμο,
4: το,
1: έλεγα.
4: Αυτό τα. Πώς φρονιμίτες έχει βγάλει, να έλεγα και εγώ για την κολονοσκόπηση που ήταν ο θείος μου ο Τάκης.
1: Πραγματικά πολύ χαμηλά.
2: Καταρχάς, για το θείο σου τον Τάκη έχουμε ακούσει τα πάντα.
4: Αν είναι δυνατόν.
1: Καλά, έχουμε ακούσει και για τα σοβαρά σου διάφορα.
2: Ακριβώς. Θέλω λίγο να
1: στηρίξω, Κατερίνα.
2: Όπως θα έλεγα και στο πανεπιστήμιο, in my defense, ότι εγώ έχω περάσει 3,5 μήνες λέγοντας ιστορίες πρώτη και μετά ήρθες εσύ Χρήστο και μετά ήρθες εσύ Γιάννη και τώρα ξαναέρχεται η ιστορία η δικιά μου για άλλους τρεις. Όχι, μισό λεπτό.
1: Τελεία, γιατί πρέπει
2: οπότε
1: να πάμε στην απάντηση.
2: Εγώ έχω πει 3,5 μήνες ιστορίες και τώρα θα πω και για τους φρονιμίτες μου
4: και για το τεστ παπ.
2: Και για το τεστ παπ.
1: Ωραία, Δημήτρη, γιατί ρε Δημήτρη. Γιατί πήρες ρε Δημήτρη.
4: Ρίξ το
1: λοιπόν, πάμε τώρα Δημήτρη, απάντηση, σ' ακούμε.
3: Νομίζω ότι είπες στο το Β, είπες 3, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τώρα ξεχάσει τι απαντήσει που
1: 2 και 3. 2 και 3.
3: 3
1: φρονιμίτες. Πάμε να δούμε αν έχεις δίκιο.
2: Και 3 φρονιμίτες που έχω βγάλει.
1: Συγχαρητήρια. Εντάξει, ήταν εύκολο.
2: Είναι καταπληκτικό αυτό που σημαίνει σε αυτή την εκπομπή, γιατί αν κάποιο θυμάται πόσους φρονιμίτες έχω βγάλει, παίρνει 100 ευρώ, ρε φίλε, καθαρά. Καταπληκτικό. Σε φιλούμε, Δημήτρη.
4: Τρομερό.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 9:23.
1: Αυτό το άκουγα τότε στο Fame Story το 1 με τον Γρηγόρη τον Πετράκο.
2: Αυτό είχαν πει.
1: Με τη... Το έχει γράψει ο Γρηγόρης.
2: Όντως.
1: Ναι, ναι, το έχει γράψει και το έχει πει με τη Φωτεινή. Η πρώτη εκτέλεση είναι Γρηγόρης Πετράκος με τη Φωτεινή, δεν θυμάμαι το επώνυμό της, που είχε τσακωθεί με την Άσπα.
2: Βέβαια, τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά τη Φωτεινή.
1: Είναι του Γρηγόρη το.
2: Εγώ που γίνω το Fame Story, θυμάμαι τη Μάρο Λίτρα και τον Κώστα Καραφώτη.
1: Αυτό είναι το... δεν είναι το ίδιο Fame Story. Μα αυτό είναι το Fame Story 2. Γρηγόρης Πετράκος είναι Fame Story 1. Με Νίνο και τα λοιπά. Αυτό που λες είναι το Fame Story το 2.
2: Όντως, ρε, δεν ήταν όλοι αυτοί μαζί.
1: Όχι.
2: Τι λες.
1: Καραφώτης είναι στο 2 με τον έρωτα με το μεγάλο, με τη Μάρο Λίτρα. Καλομήρα,
2: το...
1: Καλομήρα. Fame Story 2. Καλομήρα, Φώτης.
2: Το 1 ποιος το είχε πάρει.
1: Νότης Χριστοδούλου.
2: Α, ο Νότης Χριστοδούλου.
1: Χριστοδούλου.
2: Ποιο ήταν το διάσημο του έτορε, παιδιά, που λέγανε η Μάρο Λίτρα με τον Κώστα Καραφώτη.
1: Μίλα μου.
2: Μου είναι.
1: Ναι, μίλα μου. Εντάξει, τρομερή σκηνή.
0: Το σκότωσε. Κάνουμε ακροατές, παιδιά. Κάνουμε ακροατές.
2: Λοιπόν, αυτό το πήγα πάρα πολύ καλά. Δεν έδωσε βάση. Όχι, άκουσε λίγο. Το βλέπεις το πάθος. Το πάθος που είπε ο Βόσκη. Το καταλαβαίνεις.
0: Τίποτα.
1: Και εκεί λοιπόν που πήγαμε στον καυγά τώρα της Φωτεινής με την Άσπα, να σου πω, να σου κάνω την ερώτηση που είχα κάνει πριν, αν έχεις δει ποτέ κάποιον. Και η ερώτησή μου δεν ήταν καθόλου αφελής, ούτε ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Αν έχεις δει κάποιον ο οποίος θα το άξιζε ενδεχομένως. Διότι υπάρχει, παιδιά, μια περίπτωση που πραγματικά νομίζω δεν έχει υπάρξει άλλη στα χρονικά. Δεν ξέρω αν είδατε το σκηνικό, γιατί έγινε αρκετά viral. Ένας τουρίστας στη Χαβάη που πέταξε μια πέτρα να χτυπήσει μια φώκια. Που είναι, ναι, προστατευόμενο είδος.
0: Καλά, μιλάμε.
1: Το είδες αυτό.
0: Όχι μόνο το είδα. Εξοργιστικό.
1: Αυτό λοιπόν είναι η ιστορία ότι ένας τουρίστας πετά μια πέτρα για να χτυπήσει μια φωκιά.
0: Βέβαια, τον πιάσαν μετά. Είδες τι έγινε.
1: Μα εκεί θα πάω.
0: Συνελήφθη κιόλας.
1: Τον τραβάει κάποιος βίντεο. Λοιπόν, ανεβαίνει το βίντεο και φυσικά εξοργίζονται όλοι, γιατί ήταν και μια συγκεκριμένη φωκιά. Αυτή την είχαν δώσει και όνομα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε. Τη περιοχή, προστατευόμενο είδος κτλ. Νούμερο ένα κομμάτι. Αυτό αντιμετωπίζει ποινή φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο, ο οποίο μάλιστα μέσα σε όλα ακούγεται να λέει στο βίντεο που του εξόρισε ακόμα περισσότερο. Του λέει, το ξέρει τι κάνει. Και... Είμαι πλούσιο, ρε, του λέει.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι, ναι.
1: Έρχομαι κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, τέτοιο στυλ.
1: Πάμε όμω στο ωραίο το κομμάτι. Ντόπιο, μετά το βίντεο που είχε ανέβει, πετυχαίνει τον τουρίστα. Τον σπάει στο ξύλο.
0: Τον τουρίστα.
1: Τον τουρίστα.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Άντε, αυτό το ήξερα.
2: Α,
1: τον δέρνει.
0: Μετά από λίγο δηλαδή. Μετά από κάποιες μέρες.
1: Την επόμενη μέρα, μετά από μια-δύο μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Τον δέρνει. Προφανώς, παρόλο που πολλοί λένε «Α, καλά, του κάνεις τα λοιπά», υπάρχει, συλλαμβάνεται και οδηγείται στο δικαστήριο. Ο δικαστής όχι απλά τον αθωώνει, τον ανακηρύσει,
2: σταμάτα,
1: τον χαρακτηρίζει μέσα στο δικαστήριο ήρωα της τοπικής κοινότητας που ξυλοκόπησε τον τουρίστα κτλ. Έρχεται η δημοτική αρχή, η οποία σου λέει τον αθώο, ο δικαστής, θα το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και εκεί θέλω να πω ότι είναι το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό. Βραβεύεται.
2: Τι λες, ρε.
1: Από τη δημοτική αρχή της περιοχής, ναι. Του απονέμεται πλακέτα.
2: Παράσημα.
1: Πλακέτα, πλακέτα, κανονικά.
0: Πού
1: πλακέτα.
0: Στη Χαβάη είναι αυτό.
1: Χαβάη. Ο τύπος τώρα πάνω στο τζάκι του.
0: Έχει
1: πάνω στο τζάκι του λοιπόν έχει πλακέτα που του δίνει συγχαρητήρια επειδή έδινε έναν άλλον άνθρωπο. Και νομίζω είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή να δίνεις κάποιον και να σου απονεμηθεί βραβείο. Δεν ξέρει.
0: Έχει γίνει σε δικαστήριο που κάποιος πήγε και σκότωσε κάποιον που είχε κακοποιήσει το παιδί του.
1: Και αθωώθηκε απλά.
0: Και αθωώθηκε και του δώσανε.
1: Και του δόθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 30 κυρίες και κύριοι, 9 και μισή, προβληματισμός.
1: Έχω μία φίλη που μεγάλωσε σε πλούσια οικογένεια και ποτέ δεν της έλειψε κάτι, λέει η Σοφία. Το θέμα είναι ότι αυτό φαίνεται στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα χρήματα ακόμα και τώρα.
2: Ήτανε πλουσιοπαιδό.
1: Ναι. Κάθε φορά που βγαίνουμε ή πάμε για ψώνια, εξοδεύει πολύ άνετα χωρίς να σκέφτεται το κόστος. Εγώ όμως που δεν στηρίζομαι οικονομικά στους γονείς μου και ό,τι βγάζω ή έχω πρέπει να το υπολογίζω αρκετά πριν το χαλάσω, αισθάνομαι περίεργα. Πολλές φορές μου λέει λοιπόν πράγματα όπως γιατί δεν παίρνεις αυτό, έλα μωρέ, σιγά τα λεφτά. Και εκείνη τη στιγμή νιώθω άβολα γιατί δεν θέλω να πρέπει να εξηγώ ότι δεν έχουμε όλη την ίδια οικονομική άνεση οι γονείς που να λειτουργούν σαν χορηγοί και δεν ξέρω αν πρέπει να του το πω και ξεκάθαρα ή αν θα παρεξηγηθεί και θα χαλάσει η σχέση μας. Σοφία.
0: Μάλιστα.
2: Πώς λένε ακούσαμε, την ταινία με τον Γιάννη Βόγλη και την Ελένη Ερήμου.
1: Α, όχι το Στάσου Μίγδαλα.
2: Όχι, που είναι εκείνη είναι πλουσιοκόριτσο και αυτός είναι ένας ταπεινό.
1: Αυτές είναι οι μισές ταινίες του κινηματογράφου τώρα.
2: Έχεις δίκιο τώρα, είναι
1: ναι,
2: αλήθεια.
1: Ναι.
2: Η νεράδια και το παλικάρι επίσης.
1: Πολλά, πολλά. Ξανθόπουλος έχει παίξει πάρα πολύ έτσι. Βέβαια.
2: Είναι φίλες τώρα εδώ όμως, έτσι δεν
1: είναι. Είναι φίλες,
2: εντάξει.
1: Χριστό.
0: Τι να πω, περίμενα να σας ακούσω να ολοκληρώσετε.
2: Θα μιλήσω εγώ ως ένας άνθρωπος
1: εγώ ολοκλήρωσα.
2: Παρόλο που προέρχομαι από μια ταπεινή καταγωγή, ένα παιδί που δεν βρήκε τίποτα έτοιμο.
0: Έτσι είμαστε
2: εμείς. Αυτά,
1: και εμείς έτσι είμαστε.
0: Και εσύ, και εσύ.
2: Μπορώ να έχω...
0: Συγγνώμη, δεν είσαι από την δυναστεία
2: των Καραβάτιανς.
1: Των Καραβάτιανς. Keeping up with the Caravatians.
2: Δεν μπορώ εγώ παρόλα αυτά δύο από τους πραγματικά, και το λέω αυτό και το πιστεύω από τους καλύτερους φίλους μου και δύο ανθρώπους που αγαπάω πάρα πολύ, να είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην χώρα αυτή τη στιγμή. Μπορώ, δεν συνυπάρχουμε Χρήστο μια χαρά εμείς οι τρεις. Έχει μπει ποτέ αυτό.
0: Λέγεται διά. Να το πιστέψει κανένας.
2: Έχει προτάξει ποτέ η Κατερίνα στη φιλία μας ανάμεσα τα λεφτά. Ποτέ. Με έχει κάνει ποτέ να νιώσω εγώ. Ποτέ.
1: Όχι, γιατί πληρώνω συνέχεια εγώ.
2: Αυτό είναι κάτι που πήγα να πω. Να πληρώνει το κορίτσι που έχει τα βιομονάς.
0: Πάντα να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κατερίνα. Υγεία, υγεία.
2: Αυτό ήθελα να πω εγώ. Όλα γίνονται, παιδιά.
1: Θέλει με τον
2: όλα
1: τρόπο
2: γίνονται.
1: Του να πει: Σοφία, μη στεναχωριέσαι. Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Ναι, ρε Σοφία, όλα καλά θα πάνε.
2: Βέβαια, υπάρχει το τραγούδι των Χατζηφραγκέτα που λέει: είναι θέμα ταξικό. Όπου εκεί το ζορίζει λίγο το πράγμα.

0: μπορούν να συνεπάρξουν δύο άνθρωποι που υπάρχουν ταξικές διαφορές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούν.
1: Εντάξει, φυσικά και μπορούν. Και επίσης, να μην την κατηγορούμε και την άλλη κοπέλα, γιατί η άλλη κοπέλα έτσι έχει συνηθίσει. Δεν το κάνει, ας πούμε, φαντάζομαι από κακό, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
2: Σοφία! Σοφία! Πάμε παρακάτω. Προχωράμε.
1: Α, τι να προχωρήσει, ναι. Να μην την έχει φίλη πια.
2: Προχωράει, προχωράει στη ζωή. Θα προχωρήσει.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 36 και πάμε στα Ευρώπας, κύριε Κορδόνη.
1: Διότι έφτασε η ώρα, παιδιά, αυτό ήταν όσο προλαβαίνετε, διότι αύριο τέτοια ώρα περίπου θα γίνει μεγάλη κλήρωση για να βρούμε τον τυχερό, όπου θα είναι ένας ιδιαίτερος τυχερός, γιατί θα κερδίσει το διαγωνισμό που συμβαίνει για πρώτη φορά. Ένας διαγωνισμός φέρνει τα κάτω πάνω, όπως είπαμε, και δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις εσύ που θα ταξιδέψεις. Έχεις 8 προορισμούς. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Εσείς επιλέγετε και ο δρόμος 89,8 σας στέλνει στην Ευρώπη για 4 ημέρες. Όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας, δρόμος και ενώ όνομα τεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301. Αύριο το πρωί θα κληρώσουμε.
0: Όπου κι αν πας στην Ευρώπη, όπου κι αν γυρίσεις, σαν την Ελλάδα δεν έχει, σαν τη Λακωνία, σαν τον ομό Λακωνίας δεν έχει, παιδιά.
1: Πέστα.
0: Γιατί η Bio Greco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς, σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιόνες της Λακωνίας, ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από χωριό. Γιατί όπως είναι να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε την Bio Greco στα social media και δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις. Για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
2: Πάντως αυτό είναι τόσο αλήθεια. Δηλαδή, κάνει σούπα με ένα τέτοιο κοτόπουλο, είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Άλλη νοστιμιά. Δεν έχει καμία σχέση. Θα το έχεις προσέξει, φαντάζομαι.
0: Ισχύει.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε σε λίγο. Γιατί γελάς, ρε? Επειδή ξέρω πώς θα κάνω σούπα κοτόπουλο.
1: Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις να κάνεις πολύ καλή κοτόσουπα.
2: Θα σου πω κάτι. Ξέρω να κάνω πολύ καλή κοτόσουπα και το αυγολέμονο δεν μπορώ να σου το περιγράψω με λόγια. Αυτό θα σου πω μόνο. Κατάλαβες, κατάλαβα.
0: Συνεχίσουμε.
2: Γιατί μην κοιτάς έτσι.
0: Περιμένουμε εγώ να δούμε τι θα πεις. Κάτι
2: κοίταξε, θα σου πω. Μετά θα έχουμε το letter game.
0: Α, τέλεια.
2: Όμως, ναι, δεν είναι απλά έχουμε το letter game, θα πάρει κάποιο τηλέφωνο.
0: Δεν είναι τόσο απλό.
2: Είναι που θα πάρει, είναι που θα το ευχαριστηθούμε, είναι που όταν κερδίσει θα πάρει και ένα σετ από τα Ζαρτό, τα καλύτερα αυτά. Τα υπέροχα, τα καλλιντικά, τα οποία αναδεικνύουν την επιδερμίδα και την κάνουν κρυστάλλινη, πολυτελή, υπέροχη, καταπληκτική. Η Gold Cream έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων, που είναι πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητηδικά δραστικά συστατικά, και είναι και η Sun Protection Cream SPF 50+, που προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα, προστατεύοντας από την φωτογύρανση κάθε μέρα. Ζαρτώ, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα.
0: Είπες τηλέφωνο?
2: Όχι, το θα πεις.
0: 211-1891-898.
2: Μπράβο, Χρήστο!
0: Τώρα!
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το
0: φεγγάρι. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάμε, Γιάννη.
3: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
3: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
4: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
2: Όχι ρε Γιάννη. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
6: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
7: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
8: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
12: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
13: Ανασβήσει live.
6: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
7: ο διαγωνισμός κλείνει.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
13: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει,
13: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
6: Στείλε αμέσως.
13: Ζήσε τη βραδιά.
6: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
14: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
16: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
19: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
20: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuchia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuchia ξέρει.
22: Τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
23: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
24: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, 10 παρά 11 και είναι η ώρα για Letter Game.
2: Πώς το πες έτσι ωραία.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Τι ωραία φωνή είναι αυτή.
3: Τι γλυκιά που είσαι.
1: Το όνομα σας.
3: Νικολέτα.
4: Γεια σου Νικολέτα.
2: Νικολέτα. Α, Νικολέτα, συγγνώμη.
1: Νικολέτα.
4: Χρόνια πολλά, Νικολέτα.
2: Συγγνώμη.
3: Χαιρόμαστε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα.
4: Έχεις
3: πολύ.
4: Έχεις ανθρώπους εσύ που γιορτάζουν σήμερα έτσι κοντά σου. Ο
3: αδερφός μου. Όλοι έχουμε έναν.
4: Κώστα, η μία Ελένη.
1: Υπάρχει όνομα
2: Λένος. Και εγώ το σκεφτόμουν.
1: Ναι, ναι, Έλενος.
4: Νομίζω Έλενος υπάρχει, νομίζω.
3: Δεν υπάρχει. Το ξέρω.
2: Νομίζω υπάρχει. Έλενος δεν.
1: Πώς υπάρχει Κωνσταντίνα, υπάρχει.
2: Γιατί να μην υπάρχει Έλενος,
1: ναι, ναι.
2: Λένος όμως εμένα μου κάνει πιο πολύ. Λένο.
1: Υπάρχει Λένος.
2: Δεν υπάρχει. Και ποιο φωνάζαμε, όχι, ρε Κατερίνα Λένο.
1: Ο Λένος υπάρχει, ρε παιδιά.
4: Ρε,
1: υπάρχει και ο Λένι. Ο
4: Λένι
3: και σήμερα.
2: Και ο Λένι.
1: Και ο Λένι ο Βρωμόστομος.
4: Αχ, έχω ένα τέλειο ανέκδοτο. Ο Λένιν στο Βουκουρέστι.
1: Για πες το.
4: Α, είναι πολύ μεγάλο. Θα σου το πω αύριο.
2: Είναι όντως μεγάλο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
4: Δεν είναι καταπληκτικό. Αύριο, ναι,
1: ο γνωστός Λένιν.
4: Ο Λένιν στο Βουκουρέστι.
1: Ο Λένιν στο Βουκουρέστι.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Μη βλέπεις ο Γιάννης πως συγκινείται.
2: Όντως συγκινείται.
1: Ναι,
2: μπράβο Κατερίνα.
1: Θέλω σεβασμό.
2: Μπράβο.
4: Είμαι άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος, λέγε ρε. Είμαι άνθρωπος.
3: Ψυχραιμία.
1: Ψυχραιμία, μπράβο ρε. Αγαπημένη μας. Ψυχραιμία. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Δέλτα. Ξεκινάμε. Ζώο.
3: Δέντρο γαλιά.
1: Όνομα.
3: Δήμικα.
1: Πράγμα.
3: Δαντέλα.
4: Δαντέλα.
1: Φυτό.
2: Προχώρα.
3: Δάφνη.
1: Φαγητό.
3: Δημητριακά πιάνονται.
1: Ναι,
4: βέβαια.
1: Πόλη.
3: Δράμα.
1: Χώρα.
3: Δανία.
1: Επάγγελμα.
3: Δάσκαλος.
1: Ομάδα ποδοσφαιρική.
3: Δόξα δράμα.
1: Καταπληκτική. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Δοϊράνη.
1: Είσαι φοβερή!
4: Από τις καλύτερες.
1: Καταπληκτική. Και επειδή είπες Δανία, ναι, να σας πω για αυτή τη φοβερή σειρά που βλέπω τώρα.
4: Ναι.
1: Δείτε τι, Καστανάνθρωπος. Καστανάνθρωπος.
4: Πού είναι αυτή?
1: Στο Netflix. Η δεύτερη σεζόν.
4: Καστανάνθρωπος.
1: Μετά την πρώτη που ήταν καταπληκτική. Θρίλερ. Αστυνομικό θρίλερ. Detective με serial killer στην Κοπεχάγη. Πραγματικά θα μείνετε με αυτό το στόμα.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Καταπληκτική σειρά.
2: Χωρίς να θέλω να σας αμφισβητήσω στη σειρά.
1: Δεν μην με αμφισβητήσεις, γιατί θα τη δείτε.
2: Έκανε άλλο τέτοια σειρά. Θρίλερ με όλα αυτά μέσα. Και το έβγαλε ο Καστανάνθρωπος.
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί είναι το ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο είναι Καστανάνθρωπος? Γιατί υπάρχει μια μεγάλη παράδοση στη Δανία γύρω από τα κάστανα.
4: Νικολέτα,
1: αυτό.
4: Δες αυτή τη σειρά.
1: Καστανάνθρωπος.
4: Άκου δρόμο 89,8.
3: Εμπιστεύομαι τη γνώμη σας και το γούστο σας.
1: Να σε καλά.
2: Και νερό, νερό να
4: πίνεις. Υπέροχη και να κοιμάσαι καλά.
3: Λοιπόν, πάρα πολύ.
1: Να ευχαριστήσουμε την πρωταγωνίστριά μας. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση της σημερινής εκπομπής. Να πούμε ότι σήμερα μάθαμε ότι έβγαλε τρεις φρονιμίτες η Κατερίνα.
2: Πολύ σημαντική εξέλιξη και πολύ σημαντική πληροφορία.
4: Παιδιά, είχα κάνει είχαμε και μια ωραία ανέβρωση, ναι, γιατί ναι, είχα και απόστημα.
1: Ωραία, μάθαμε μια πολύ ωραία άχρηστη πληροφορία σήμερα από τον Γιάννη.
2: Φυσικά για τον γιατρό που πήρε Νόμπελ.
1: Έτσι. Μάθαμε από το σαν σήμερα ωραία πράγματα. Θυμηθήκαμε πολύ σημαντικά γεγονότα για την ανατίναξη ενός κτηρίου στην Μεσογείο που έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια και ήμουν εκεί ως ρεπόρτερ. Πολλά πράγματα ωραία μάθαμε.
4: Θυμηθήκαμε ότι σαν σήμερα η Έλενα Παπαρίζου που γιορτάζει σήμερα σήκωσε το έπαθλο.
1: Την κούπα, σήκωσε την κούπα.
4: Πήρε, ναι, ναι, την πρώτη θέση στη Eurovision.
1: Χρόνια πολλά στην Έλενα, χρόνια πολλά στις Έλενες όλες,
4: χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζεις.
2: Και φυσικά έτσι καταδικάσαμε το γεγονός του να γίνονται στημένες δηλώσεις ατυχημάτων για προφυλακτήρες.
1: Εννοείται.
4: Κυρίως αυτό.
1: Γεια σας, γεια σας. Φιλάκια,
4: γεια, γεια.
0: Και τώρα, τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Νούμερο 4.
5: Πες μου

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούπης.
7: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
10: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
11: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
9: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
10: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
11: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
9: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
12: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
13: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
12: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
9: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
12: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
15: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Πέρασαν κιόλα 40 μέρες από το Πάσχα, 21 Μαΐου σήμερα, Πέμπτη της Αναλήψεως. Φέτος συμπίπτει με τη μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι πολλοί αυτοί που γιορτάζουν και τους στέλνουμε χρόνια πολλά. Από σήμερα η Αθήνα μπαίνει σε ρυθμούς Final Four και ισχύουν έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Εν ώψη της διεξαγωγής της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης, όπως η απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και πορεών έως και τις 25 Μαΐου. Ο καιρός παραμένει άστατος. Προς το παρόν έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, είστε στο σωστό δρόμο. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Ξεκινάμε με Γιώργο Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες, Στέλιο Ρόκο Έμεινε Εδώ και Κωνσταντίνο Αργυρό, Πού Είναι η Αγάπη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

άλλο πάει να καλοκαιριάσει και κάτι στραβώνει στην πορεία. Ήταν οι δυτικές συνοικίες στα καλοκαιρινά ραντεβού. Από την ίδια δεκαετία έρχεται σε λίγο Αντώνης Ρέμος. Συγγνώμη. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας, στη Μαργαρίτα, στο δικό μας δρόμο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Το εξαλέν είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση στον πονόλαιμο, θα σε σώσει όμως και στα στοματικά προβλήματα. Το προτείνει και ο οδοντίατρος και ο φαρμακοποιός για καθημερινή χρήση, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διλήμματα. Δοκιμάστε το λοιπόν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Διάβασα ένα ωραίο που πραγματικά συμφωνώ. Λέει, η ευθυνοφοβία του Έλληνα,
3: ναι,
2: φαίνεται πού?
3: Πού φαίνεται? Πού?
2: Στην τουαλέτα.
3: Γιατί το λες? Στην τουαλέτα, εγώ, για πες.
2: Όταν χτυπάς αυτός που είναι μέσα, δεν λέει εγώ, λέει άλλος.
3: Ναι, έχεις τόσο δίκιο.
2: Άλλος. Εκεί να μην ρίξεις τα τέτοια στον εαυτό του, στον άλλο.
3: Έχεις τόσο δίκιο σε αυτό που λες. Άλλος.
2: Δεν τυχαίο, μόνο εμείς το λέμε.
3: Ναι.
2: Μόνο εμείς το λέμε, οι Έλληνες.
3: Το άλλος το χρησιμοποιούμε. Εκεί το άλλο και άλλος για τη βάρκα.
4: Τι λένε, ας πούμε, σε άλλες χώρες. Στην Ιρλανδία χτύπαγε στην τουαλέτα, τι σου λέγανε από μέσα?
2: Πέρνα!
4: Τι λένε, ας πούμε, είσαι μέσα στην τουαλέτα.
3: Δεν λένε another one.
4: Τι λένε?
3: Ούτε other one.
4: Τι?
3: Αυτή η συνέχεια λένε sorry.
4: Τι sorry, ρε.
3: Άσχετα τι φταίνε. Sorry.
2: Ποιο υπεύθυνο είναι?
4: Το sorry.
2: Sorry, υπεύθυνο. Άλλο.
3: Τι άλλο, ρε
2: φίλε. Ευθυνοφοβία
4: είναι. Είναι, έχει δίκιο.
2: Δηλαδή, όσο το σκέφτομαι.
3: Για ποιο λόγο λέω κι εγώ άλλο, γιατί δεν λέω άλλη.
2: Μπράβο κι αυτό.
3: Εγώ γιατί λέω άλλο. Έχω προβλήματα.
2: Πάρτε την ευθύνη επάνω σα.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
3: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
3: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
3: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή?
3: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
3: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
3: στο δρόμο.
4: 89,8.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια.
10: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: άργησε. Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
17: Αθήνα, Ελλάδα.
16: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
17: Και παίζει παντού.
0: Κάθε Πέμπτη πάμε σινεμά γιατί ξεκινά νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Το ενδιαφέρον μονοπολούν από σήμερα δύο ταινίες, το δραματικό θρίλερ «Η Ομοιρία» και το νέο κεφάλαιο του Star Wars. Η σημερινή Πέμπτη όμως είναι και η τελευταία μέρα συμμετοχής στο διαγωνισμό που θα σε ταξιδέψει στην Ευρώπη σε προορισμό που επιλέγεις εσύ. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα και Βερολίνο σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS στο 54301, στείλε δρόμο, σας εκενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να κληρωθείς αύριο Παρασκευή στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό, Ριάννα και Πέτρο Ιακωβίδη.

0: ταλαιπωρείσαι συχνά από άφθες, θα σε σώσει το Εξαλένε. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο στις άφθες όσο και στην ουλίτιδα και την πλάκα. Εξαλένε καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σας, τα αφήνει λευκά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: κρατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
8: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
9: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
8: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
10: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
12: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
0: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
18: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
19: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
17: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
18: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
19: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
17: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
0: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς. Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
17: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
0: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Και τώρα.
20: Και τώρα.
21: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
22: Πέμπτη πρωί ξυπνήσαμε με γιορτή. Σήμερα χαιρόμαστε τον Κώστα και την Έλληνα και τους στέλνουμε χρόνια πολλά. Η μέρα δείχνει καλή, ο μήνας έχει 21. Μετράμε αντίστροφα για την πρώτη μας καλοκαιρινή συναυλία. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στον κόσμο της Λίλα, που φέτος ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και αστήρευτη ενέργεια, για να είσαι κι εσύ εκεί στο πιο hot ραντεβού του καλοκαιριού και να εξασφαλίσει τη διπλή σου πρόσκληση. Τώρα SMS στο 54301. Γράφεις δρόμους, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρες συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας ως τη μία Ράνια Αντωνάκη, ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Μιχάλη Χατζηγιάννη Πάνο Κιάμο και Θοδωρή Φέρη στο Είπες.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

τη χρονιά της Ολυμπιάδας από το 2004 παρανοούμε στον έρωτα. Γιώργος Μαζωνάκης στο δικό μας δρόμο που είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Ακούμε στη σειρά Μαριάννα Κατσιμίχα το Βάλς των Ονείρων, Έλενα Παπαρίζου Αναπάντητες Κλήσεις, Νίκο Απέργη Αυτά τα Χίλια και Κέτι Γαρμπή, Υποσυνείδητο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα αυτή την Παρασκευή μοιράζονται 120 εκατομμύρια ευρώ, ποσό αστρονομικό. Αν τα κερδίσεις δεν είσαι μόνο εσύ υπερτυχερός, αλλά και όσοι σε έχουν δίπλα τους. Είναι τόσα πολλά τα χρήματα που έχεις πραγματικά και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή είναι η κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Λένε, εσύ ήταν ο ωραίος για GNTM τώρα που σε βλέπω.
3: Τι να κάνω.
2: Για να παίξω. Σοκ, σοκ. Με μαγιό, να σε δω με μαγιό. Κάτσε τώρα που σε σκέφτομαι.
3: Συγγνώμη, σε
2: τι θα μαγιό θα πάρεις.
3: Μπόρατ.
2: Μπόρατ, πεθαίνω. Καλά θέλω να δω κορδόνι στο GNTM. Από τους κριτές ποιον θα φοβόσουν έτσι, με ποιον θα έχει στρακ.
4: Μην ανησυχείς, ούτως ή άλλως δεν θα τον πάρουνε. Έχουν αρχίσει τα γυρίσματα στις 15 Μαΐου, τους έχουν πάρει όλους.
2: Να το.
3: Κάτσε μωρέ και στις 21 είναι. Πώς τους πήραν όλους.
2: Τελεία. Ναι. Γελάει. Εντάξει, θα ήταν εκπληξάρα να φίλε να πηγαίνει.
3: Θα ήταν.
4: Θα ήσουν ωραίο.
2: Καλά, εγώ πότε να επάνω σου.
4: Ναι,
3: ευχαριστώ, φίλε.
4: Και
3: δηλαδή,
4: εγώ,
3: θα
4: και εγώ,
3: σε δικαιώσω.
2: Χαμό θα γίνει.
3: Πάλε με.
4: Να
3: αυτό είναι
4: έκπληξη. Πάλε
3: με.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
5: Ήρθε. Να παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
9: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη!
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη!
14: Πολλά, σενιόρ Μακής!
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα!
16: All win! Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Υπεύθυνα.
17: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική, προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
18: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
19: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
18: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
9: Αν όλη σου η εβδομάδα κυλάει σε κατάσταση συγκεχημένου πανικού και ψάχνει στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, μπορείς να τη ζήσεις. Ήρθε η ώρα να ξεφύγεις σε έναν προορισμό σχετικά κοντινό, σε ένα φυσικό τοπίο που θα σε μαγέψει και θα σε γεμίσει ηρεμία και ευεξία. Ο δρόμος σε ταξιδεύει στο Μουζάκι, διεκδίκησε μια μίνι απόδραση, τρεις διανυκτερεύσεις στο στολίδι της Δυτικής Θεσσαλίας, στο Μουζάκι Παλάς, με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Στείλε τώρα SMS στο 54301, δρόμος κενό. Το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Μουζάκι για να μπει στην κλήρωση που θα κάνουμε αύριο Παρασκευή ζωντανά σε αυτή την εκπομπή. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό στην Ελπίδα. Είμαι η McDonald's. This is the life και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

0: καθαριότητα έχει άρωμα οίκος, ρούχα που μοσχοβολούν μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με φίνο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Όλα φυτικής προέλευσης, χωρίς σκληρά χημικά. Οίκος, η φυσική δύναμη. Πάντα στο δικό μας δρόμο, στην παρέα μας η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
6: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
12: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
13: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
14: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
15: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
16: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά? Σερή ύπνος για πάντα.
17: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
18: Μεσημεράκι Πέμπτη συννεφιάζει, αλλά έχουμε αδιάβροχη καρδιά και δεν μας νοιάζει. Στο δικό μας δρόμο συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, αυτή την ώρα χωρίς διακοπή και διαφημίσεις. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται και μια στιγμή που θα χαραχτεί στο χρόνο, η απόλυτη μουσική εμπειρία που πρέπει να ζήσεις. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Το Αιγαίο της Ανασβήση που έρχεται σημαίνει ένα πράγμα εδώ. Ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς στη sold out συναυλία της χρονιάς Ανασβήση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Έχεις 3 λεπτά και το τραγούδι να σε συνοδεύει. Σταματάει το Αιγαίο, κλείνει η ευκαιρία. Οπότε τώρα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο και αυτό το μεσημεράκι Πέμπτης παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και ακούμε στη σειρά Θοδωρή Φέρι, Όνειρο θα είναι ξανά, Γιάννη Πλούταρχο, Ανήσια η Αγάπη, Νίνο και Ζώζεφιν. Τι κάνεις?

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,50. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο δύο πίτσες Premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ποιο ήταν το διάσημο ντουέτο, ρε παιδιά, που λέγανε η Μαρολίτρα με τον Κώστα Καραφώτη?
2: Μίλα μου.
1: Είναι...
2: Ναι, μίλα μου. Εντάξει, τρομερή σκηνή.
3: Το σκότωσε. Κάνουμε ακροατές, παιδιά, κάνουμε ακροατές.
1: Χριστό, αυτό το πήγα πάρα πολύ καλά. Δεν έδωσες βάση. Όχι, άκουσε λίγο. Το βλέπεις το πάθος.
3: Δεν έμεινε ακροατής.
1: Το πάθος που υποβόσκει.
3: Ψυχή δεν έχει μείνει.
1: Το καταλαβαίνεις.
3: Τίποτα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Είσαι στην Nova, τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Pando App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Νούμερο 4.
2: Πες μου το

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλώς τα ταναυτάκια μου, τα ζουμπουρλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Είναι λίγο μετά τη μία. Μία από αυτές τις πέμπτες, οι οποίες είναι κομψή-κομψά. Δεν τις λες και φοβερές μέρες, δεν τις λες και μέρες χωρίς κίνηση, δεν τις λες και μέρες χωρίς σύννεφα, δεν τις λες και μέρες με πολύ ζέστη. Θα περάσουμε μαζί αυτή τη μέρα. Όπου κι αν είσαστε, να περνάτε καλά, να έχετε υπομονή, να μην βρίζετε, να έχετε μέσα σας μια εσωτερική γαλήνη, και αυτό θα το βρείτε παρέα με τη μουσική, γιατί έχουμε πολύ μουσική σήμερα εδώ. Θα ξεκινήσουμε με Σάκη Ρουβά, Άλεξ Γουόρεν, Απόν, Δέσποινα Βανδύ και Πέτρο Γιακοβίδη.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Έλατε λοιπόν, αύριο είναι η κλήρωση για το μεγάλο μας ταξίδι. Ένα ταξίδι είτε στη Ρώμη, ή στη Βουδαπέστη, ή στη Βαρκελόνη, ή στο Βερολίνο, ή στην Πράγα, ή στην Κρακοβία, ή στο Μιλάνο, ή στη Λισαβόνα. Σας στέλνουμε στην Ευρώπη. Εσείς διαλέγετε τον προορισμό ανάμεσα σε αυτούς τους 8 και πηγαίνετε 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον δρόμο 89,8 με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Γράψτε σε ένα SMS. Κοστίζει 34 λεπτά. Γράψτε δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι και στείλτε το στο 54301. Τελευταία φορά που το λέω. Αύριο ο Χρήστος, η Κατερίνα και ο Γιάννης το πρωί, στο πρωινό μας εδώ στον δρόμο, θα κληρώσουν αυτή την ταξιδάρα. Τώρα θα ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα, που είναι ένα κορίτσι που δεν κάνει για σπίτι.

0: Με το ίντερνετ να είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας, αλλά και των εφήβων, και λέω για τους έφηβους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιες καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Tozi όμως, που είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, μπορούν να προηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και με ισορροπία. Έχει ωραίες ενότητες μέσα. Υπάρχει το MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals, τα οποία έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν τελείως και στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe.

0: είναι legit αυτό.
1: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Δρόμος 89,8.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
11: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα, Ελλάδα
15: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
0: Τι έχουμε πλέον, έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες βεβαίως, γιατί έχει πάει πλέον Πέμπτη και σήμερα έρχονται οι καινούργιες μας ταινίες. Ποιες είναι αυτές? Είναι η Αρκουδότρυπα, μια ρομαντική κομμωδία. Είναι ένα θρίλερ η ομοιρία. Θρίλερ, όχι τρόμου, θα το λέω συνεχώς. Το Star Wars The Mandalorian and the Grogu, επιστημονικής φαντασίας εννοείται μέσα από την σειρά του Star Wars αλλά και τη σειρά του Mandalorian που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Για animation έχουμε τον Ψαρομουρμούρα, οι γονείς ακούνε των μικρών παιδιών. Ταινία τρόμου έχουμε τον Επιβάτη. Ακόμα ένα θρίλερ περιπετειώδες είναι η Έμπιστη και ο Τελειωμένος είναι μια δραματική ταινία. Αυτές είναι που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους. Σε λίγο, αφού ακούσουμε πρώτα Θοδωρή Φέρη, θα σας προτείνω και μια ταινία.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Εννοείται με τις αλλαγές που έρχονται στα social media, κυρίως για όσους είναι κάτω από 15 τώρα από την επόμενη χρονιά, θα δημιουργηθούν διάφορα θέματα και θα πρέπει να χρειαστεί έτσι να βρούμε μια κοινή λύση, μια συμφωνία μεταξύ των παιδιών κυρίως, αλλά και των γονιών που ανησυχούν. Σε αυτόν τον κόσμο, η Vodafone, που αναγνωρίζει τη διπλή ανησυχία, έχει φέρει λύσεις και έχει φέρει εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν την δραστηριότητα των μικρών παιδιών και να θέτουν υγιή όρια. Για τους έφηβους υπάρχει το TOZI, αν με ακούτε εκεί είστε έφηβοι, κατεβάστε το και θα βρείτε πάρα πολλά εκεί. Είναι εντελώς δωρεάν.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
12: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Πάμε, Γιάννη!
15: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
14: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
15: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
14: Πες το ολόκληρο, Γιάννη!
16: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι.
14: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
17: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα BioGreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
18: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος. 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Δρόμος 89,8. Εμπρός λοιπόν, καλά μου ναυτάκια, ναυτάκια με ζουμπουρλούδικα. Λίγο μετά τις 2 είμαστε μία ώρα μαζί, περνάμε καλά. Περνάμε καλά σήμερα. Είναι μία Πέμπτη ελαφρώς καλύτερη από τις άλλες για κάποιο λόγο που δεν το αναντιλαμβάνομαι. Και είμαστε μαζί με τη Vodafone, μία Vodafone που βοηθά γονείς και παιδιά να έχουν καλύτερο έλεγχο στο ίντερνετ. Μπείτε και βρείτε τις εφαρμογές γονικού ελέγχου σε ένα κατάστημα Vodafone, Vodafone.gr. Εκεί όλες οι πληροφορίες. Τι θα βρείτε εδώ, θα βρείτε και Μιχάλη Χατζηγιάννη και Έλια Βρετό και Κατερίνα Λιόλιου να μας φέρνει το λογαριασμό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Νέες ταινίες λοιπόν σήμερα στις αίθουσες. Μπορούμε να προτείνουμε μια ελληνική, βασικά ελληνοβρετανική παραγωγή που είναι ρομαντική, έτσι, η ταινία, ρομαντική κωμωδία και λέγεται «Η Αρκουδότρυπα». Η Ανέτα και η Αργυρό είναι δύο φίλες που ζουν σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων. Όταν η πρώτη αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και γι' αυτό το λόγο σχεδιάζει να φύγει με τον αστυνομικό που έχει σχέση, η Αργυρό θα κάνει τα πάντα για να την κρατήσει κοντά της. Πάμελα Οικονομάκη, Χαρά Κυριαζή, σκηνοθετούν Χρυσιάνα Παπαδάκη και Στέργιος Ντινόπουλος. Στηρίζουμε ελληνικό κινηματογράφο, το προτείνουμε για σήμερα, η Αρκουδότρυπα. Τώρα ακούμε Ρεμπέτικο από τον Απόν.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είναι αμέτρητες οι δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου και είναι αμέτρητοι και οι κίνδυνοι εκεί. Κάποια πράγματα που μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε άβολα και εμάς και κυρίως τους νεότερους. Τώρα όμως έρχεται το Ίδρυμα Vodafone για να βγάλει την εφαρμογή Tozi, η οποία είναι δωρεάν και την κατεβάζεται δωρεάν από App Store αλλά και Play Store. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν δείτε στο vodafone.gr, έχει όλες τις πληροφορίες. Αλλά τι είναι το Tozi? Είναι ένας ψηφιακός σύμμαχος για να ζείτε online με ασφάλεια. Έχει μέχρι και γραμμή υποστήριξης Ελίζα, η οποία είναι η γραμμή 1454, που προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όλα αυτά για να σερβάρουμε έτσι πιο άφοβα στο διαδίκτυο. Να σερφάρουμε χωρίς να νιώθουμε απειλή από πουθενά ή να νιώθουμε άβολα, που είναι το κυριότερο.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Δρόμος 89,8.
3: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
4: Ναι.
3: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
4: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
5: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12άνησα από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win!
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Τάκης και Μπούμπης.
17: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
17: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
17: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
17: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
17: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούμπης.
19: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση. Όπου κι αν είσαι, 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
22: Αθήνα, Ελλάδα.
21: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Επειδή τώρα έχω ετοιμάσει να βάλω ένα Βύση και Αιγαίο, σας θυμίζω, αν και δεν χρειάζεται πια να το θυμίζω, την ώρα που παίζει το τραγούδι, που δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, την ώρα που παίζει, δηλαδή τα επόμενα 3 λεπτά, στέλνετε ένα μήνυμα. Κοστίζει 34 λεπτά. Γράφετε σε αυτό το μήνυμα. Δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Βύση και το στέλνετε στο 54301. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Με την αναβίση φυσικά. Σταματάει το τραγούδι, τελειώνει και το παράθυρο του να διεκδικήσετε τη θέση σας στη συναυλία. Όσο παίζει το τραγούδι, μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Πότε παίζει το τραγούδι? Τώρα.

0: Ο ψηφιακός κόσμος δίνει στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες και για να εξερευνήσουν και για να εκφραστούν. Θέλει όμως πάρα πολύ προσοχή όλο αυτό. Μέσα από την εφαρμογή TOZY που κατεβάζετε εντελώς δωρεάν από παντού, μπορείτε να βοηθηθείτε με άρθρα, βίντεο και podcast. Και όχι μόνο αυτά. Περισσότερα για το TOZY θα βρείτε στο vodafone.gr.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Yay, yay, είσαι εδώ!
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Breakfast at Star.
7: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
6: Κάθε μέρα. Στις 9 παρατέταρτο το πρωί, στο Star.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
13: Πόσο κάνει 50x200?
14: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
15: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Και τώρα.
17: Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
16: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
19: Δρόμος 89,8.
0: Εμπρός λοιπόν αυτά και αμέσως μπρουλούδικα, είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, λίγο μετά τις 3. Για ακόμη μια ώρα θα είμαστε παρέα, έχουμε ετοιμάσει ωραία τραγούδια και για την επόμενη ώρα. Έχουμε και τη Vodafone μαζί μας που βγάζει τις φοβερές εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν και να είναι ίσχυοι για την πλοήγηση των παιδιών τους στο διαδίκτυο. Μπείτε σε ένα κατάστημα Vodafone και ρωτήστε περισσότερα, γιατί τώρα ακούμε Κωνσταντίνο Αργυρό, που είναι η αγάπη.

0: Ας πέθαινα.
1: Όλοι πέσουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σήμερα αποχαιρέτησα τους φίλους μου που με επισκέφθηκαν από τον Ειρηνικό Ωκεανό, από την Χαβάη, με πολύ μεγάλο συνέστημα, πώς να το πω, στεναχώριας, γιατί έρχονται οι άνθρωποι από την άλλη πλευρά της γης, είσαι μαζί τους, τους δείχνεις τη χώρα σου. Παιδιά, νιώσα τουριστικός ξεναγός εδώ και τρεις ημέρες. Και πού δεν πήγαμε όσον αφορά την Αθήνα και τα πέριξ με τους φίλους και φιλοξενούμενους μου. Θέλω να σας πω κάτι, επειδή ξέρετε ότι είμαι ταξιδιώτης και ξέρετε ότι έχω κριτήριο τουρίστα. Είχα την ευκαιρία να ζήσω την Αθήνα για τρεις ημέρες ως βοηθός τουρίστα, να το θέσω έτσι κομψά. Και θέλω να πω κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν ξέρω για την επαρχία και δεν ξέρω για τα νησιά με μεγάλες λεπτομέρειες. Το ξέρω το καλοκαίρι που θα επισκεφτώ κάποιο μέρος της επαρχίας ή κάποιο νησί. Η Αθήνα όμως φέτος, σε πλευρά οργάνωσης, και μιλάω ιδιωτικά πάντα και όχι σε κρατική οργάνωση, αλλά ιδιωτικά, είναι πάρα πολύ όμορφη. Τα μαγαζιά των ανθρώπων στο κέντρο της Αθήνας, τα τουριστικά, είναι πολύ όμορφα. Η εξυπηρέτηση είναι πάρα πολύ καλή. Η καθαριότητα επίσης πάρα πολύ καλή. Τα σποτ, τα σημεία, τα φωτογραφίσιμα, όλα αυτά σε ιδιωτικό κομμάτι, θα επαναλάβω σε ιδιωτικό κομμάτι, ήταν απολύτως έτοιμα. Εγώ ένιωσα δηλαδή τουρίστας και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ την Αθήνα πλέον μια πάρα πολύ όμορφη πόλη σε σύγκριση με αυτό που ήταν παλαιότερα για τον τουρίστα. Ήθελα να το καταθέσω αυτό για να γλύψω κάποιον, δεν έχω κανένα λόγο απολύτως, αλλά γενικότερα οι Έλληνες ιδιώτες που έχουν καταστήματα οποιοδήποτε τύπου εστίασης, τουριστικά, οτιδήποτε στο κέντρο, είναι πάρα πολύ φιλοξενοί και ωραίοι. Επίσης θέλω να πω ένα μπράβο σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται πάνω στο βράχο της Ακρόπολης. Ειλικρινά, επειδή είναι εκατομμύρια οι επισκέπτες εκεί, θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια για την ευγένεια και τον επαγγελματισμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα πάντα. Δεν ξέρω ποιος με ακούει και αν με ακούνε, αλλά οι άνθρωποι που εργάζονται στην Ακρόπολη είναι πραγματικά, η συμπεριφορά τους τόσο άψογη και τόσο όμορφη, που είμαι περήφανος για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί πάνω σε αυτόν τον βράχο κάθε καλοκαίρι σε εκατομμύρια κόσμου. Η Ρία Ελληνίδου τώρα θα μας πει, εξηγήστε μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Δρόμος 89,8.
4: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
5: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
9: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Ανασβήση Live.
4: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
5: ο διαγωνισμός κλείνει.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Και όταν παίξει,
8: πρέπει να είσαι έτοιμος.
10: Άκου το Αιγαίο.
7: Στείλε αμέσως.
8: Ζήσε τη βραδιά.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
12: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
22: Δρόμος 89,8.
0: Άκου να δεις τώρα, επειδή νωρίτερα λέγαμε για το πόσο ευγενικά φέρονται οι Έλληνες στους τουρίστες ή αυτό που αντιμετώπισα εγώ τουλάχιστον φέτος στο κέντρο της Αθήνας κάνοντας τον τουρίστα. Υπάρχει μια λίστα η οποία ήρθε από το Remitly και δημοσιεύτηκε για το ποιες είναι οι χώρες με τους πιο ευγενικούς κατοίκους στον κόσμο. Προφανώς όσον αφορά τις σχέσεις τους προς τους τουρίστες. Έτσι λοιπόν, οι περισσότεροι ψήφισαν με 35,2% την Ιαπωνία. Σε αυτό το σημείο θα πω ότι επειδή έχω πάει στη συγκεκριμένη χώρα, το 35% την αδική κατάφορα. Για μένα, οι Ιάπωνες, σαν φιλοξενία και ευγένεια, όχι φιλοξενία γιατί εδώ τιμούμε την ευγένεια, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον στο 80% των προτιμήσεων του κόσμου. Ειλικρινά δεν έχω γνωρίσει άλλο λαό που να με σκλαβώνει τόσο πολύ με την ευγένειά του. Δεύτερη θέση για τον Καναδά, τρίτη θέση για την Αγγλία. Και κάπου εδώ μου το χαλάει η έρευνα, γιατί εγώ στην Αγγλία έχω πολύ κακή σχέση με την ευγένεια των Άγγλων προς εμένα. Κίνα δεν έχω πάει, είναι στην τετράδα. Η Γερμανία είναι στην πεντάδα. Ναι, οι Γερμανοί παρεξηγημένοι, ξεπαρεξηγημένοι είναι ευγενείς εκεί στη χώρα τους. Φιλιππίνες, Σουηδία, Δανία και Φιλανδία, σερή η Σκανδιναβία εκεί. Και Νότιος Αφρική. Έχω επιφυλάξει γι' αυτό όσον αφορά προς την ευγένεια των κατοίκων. Πάντως για τη Ιαπωνία συμφωνούμε οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο και αυτό δεν είναι καν διαπραγματεύσει. Θα ακούσουμε τώρα τέλεια από Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Τα πάμε τα χωρατά μας και για σήμερα. Τα πάμε. Με ανοιχτήκατε για τις προηγούμενες 3 ώρες. Με ανοιχτήκατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και σας παραδίδω στη Μαρία Σολομού, η οποία με τη φωνή της θα τα καταλαγιάσει όλα αυτά τα ανήσυχα που σας δημιούργησα εγώ. Έχουμε ραντεβού αύριο, Παρασκευή, για να μιλήσουμε για το σουκού και να προτείνουμε πράγματα για να κάνετε. Μέχρι τότε να είστε καλά παιδιά, να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους, γιατί από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Καλό απόγευμα, au revoir.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
12: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
15: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
14: Ερμού 61.
16: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
17: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
18: Η πολυκατοικία είναι σαν την οικογένεια. Μόνο που εδώ δεν κληρονομείς περιουσία. Μόνο φασαρία.
19: Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, παιδιά? Ελάτε, μαζευτείτε. Είναι η ώρα μας. Είναι 4 η ώρα. Πώς είστε? Πού σας πετυχαίνω? Πώς σας βρίσκω? Καλώς ήρθατε στην πολυκατοικία μας. Εδώ είμαστε. 4 η ώρα. Το ραντεβού μας το καθημερινό με την πολυκατοικία της Μαρίας. Και τη Μαρία, εδώ είμαι και εγώ, να είμαι. Και όλοι μαζί, δρόμος 89,8, παιδιά. Γιατί τα καλύτερα γίνονται εδώ πέρα. Ιστορίες που λέγονται εδώ δεν λέγονται πουθενά αλλού. Πεμπτούλα! Ωραία είναι η Πέμπτη, πώς σας φαίνεται? Και 21! Ξέρω, με το 21 πάντα έχω μια αγάπη. Το 21 κάτι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, γιατί το 21 μ' αρέσει. Γιατί είναι, λες, το τελευταίο δεκαήμερο, ας πούμε, του μήνα, αλλά πια δεν είναι καν δεκαήμερο. Οπότε είναι 21, δηλαδή έχει περάσει, περνάει και πάει. Ωραία ημερομηνία είναι, μ' αρέσει για κάποιο δικό μου λόγο. Η Παρασκευή είναι αύριο, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, αρχίζει το Σαββατοκύριακο. Νιώθω τώρα, δεν θα πω μεγάλη κουβέντα, γιατί και ο καιρός λίγο μία έτσι, μία γιουβέτσι. Αλλά νιώθω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα συμβούν κάποιες βουτιές. Όχι σε μένα. Φανταστείτε, δεν έχω πάρει. Απροπό, θα τολμήσω να πω αυτή τη στιγμή με τέτοιο θράσος ότι το πάπλωμα δεν έχει μαζευτεί. Το πάπλωμα είναι, σκεπάζουμε με πάπλωμα ακόμα. Μπαίνει ένα πόδι μέσα, βγαίνει το ένα πόδι απ' έξω, το χρησιμοποιώ ως μαξιλάρι, κάτι τραβάω από εδώ, κάτι σπρώχνω από εκεί, υδρώνω, ξέρω. Αλλά το πάπλωμα το έχω. Όπως επίσης όλα τα χειμερινά. Τα χειμερινά με κοιτάνε κατάματα. Όποιος με καλέσει όπου θα έρθω με κουστό. Έτσι τώρα πρόχειρα, πρόχειρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Η τζιν. Το τζιν πασπαρτού πάει για πάντα, πάει παντού. Τα παπούτσια τα έχω οργανώσει. Μόνο τα παπούτσια. Που δεν ήθελαν και τίποτα, γιατί είναι όλα τα παπούτσια εδώ. Όλα τα παπούτσια, όχι όλα. Έχω πολλά κρυμμένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλαξα θέσεις, τα έφτιαξα, τα σουλούποσα καλύτερα, χαρίζω κάποια. Δηλαδή θέλω να πω, έχω κάνει κάποια δουλίτσα. Με τα ρούχα όχι ακόμα. Και έχουμε 21, παιδιά, Μαΐου. Δηλαδή ντροπή και έσχος. Παρ' όλα αυτά, είστε σε mood εξόδου? Γιατί εγώ είμαι. Σήμερα έχω να πάω και σε κάτι πολύ ωραία γενέθλια με ένα πάρτι κτλ. Κοστούμι, θα φορεθεί, μη σκέφτεστε. Γιατί δεν υπάρχει πια αυτό που λες, τι να βάλω. Δεν έχω. Έχω 4 κουστούμια έξω. Ένα από τα 4 θα φορεθεί. Ωραιότατα. Δεν νιώθω κι εγώ τώρα να πάω με φουστανάκια και ξεκάλτσωτη. Και... δεν. Αν δεν βγει, παιδιά, το πόδι λίγο να πάρει φως. Λίγο να πάρει φως, ναι, να πάρει χρώμα εννοώ. Δεν νιώθω. Ας ξεκινήσουμε εμείς όπως πρέπει. Κάποια τραγούδια. Να κάνουμε έτσι λίγο ένα κεφάκι για αρχή, όπου είναι ο καθένας όπως μπορεί. Σας έχω θεματάρα. Έτσι λέω κάθε μέρα, βέβαια. Ο σήμερα είναι θεματάρα. Αγαπημένο, πάρα πολύ θέμα δικό μου αυτό. Και πάμε, ξεκινάμε. Έλα, καλή μας διασκέδαση.

Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας, εδώ τώρα, τυμπανοκρουσίες και τα λοιπά, είναι κάτι, είναι μια φράση που τη λέμε συνέχεια. Την ακούμε παντού, κρυφογελάμε από μέσα μας και την ώρα που τη λέμε, λέμε τι λέω μωρέ. Παρόλα αυτά, είναι η πιο σωστή φράση που έχει ακουστεί ever. Την κάνουμε? Τη θυμόμαστε όταν και αν μας συμβεί κάτι και ναι. Ποιοι την κάνουμε όμως αυτή τη ζωή μας? Είναι η φράση «Ζήσε τη στιγμή». Πώς πάει το τραγούδι? «Ζήσε τη στιγμή, δεν θα ξαναρθεί». Φέρεις, αγαπημένος, ναι. Αυτό, «Seize the day», το περίφημο, το ξέρετε, «Seize the day», η ταινία, «Dead Poets Society», κάποια Oscar, ιστορικές ερμηνείες, αγαπημένη ταινία, αγαπημένη. Όσοι είναι, ό,τι δεν την ξέρετε, να, εγώ βάζω το γιο μου με το ζόρι να τη δει. Οπωσδήποτε, παιδιά, είναι ταινία, άρα, τέλος πάντων, θα την καταλάβετε μεγαλώνοντας. Ναι, λοιπόν, «Seize the day», «Ζήσε τη στιγμή», τρεις λέξεις που τις λέμε παπαγαλία, τις έχουμε αποστηθήσει, γιατί υπάρχουν πολλά quotes τέτοια, ας πούμε, στα Instagram τώρα πια, και ταυτόχρονα την αγνοούμε αυτή τη φρασούλα την καημένη με μαεστρία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το πεις. Πολύ πιο δύσκολο να το κάνεις. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Σήμερα έτσι λίγο θέλω να το αναλύσουμε, να το συζητήσουμε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πώς χάνουμε τη στιγμή? Πού τη χάνουμε? Πότε την πιάνουμε? Τι νιώθουμε όταν τελικά, έστω και για λίγο, καταφέρνουμε να είμαστε εκεί που είμαστε και να ζούμε το εκεί που είμαστε? Τι ωραίο ρε παιδιά! Πείτε μου, στείλτε μου. Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Κοιτάξτε τώρα, το ζήστε τη στιγμή. Είναι η πιο δημοφιλή συμβουλή του κόσμου, η πιο αναξιοποίητη επίσης του κόσμου. Είναι τόσο εύκολο, ρε παιδιά, όταν δίνει συμβουλές, να λες τώρα, μα τι είναι αυτά που κάνεις. Μην αγχώνεσαι. Μην αναλώνεσαι σε τέτοια πράγματα. Γιατί δεν χαίρεσαι με το τώρα. Γιατί σκέφτεσαι τώρα το μετά. Γιατί υπεραναλύεις πράγματα. Γιατί κάνεις αυτό. Σταμάτα. Ζήσε, τι ωραία που είμαστε τώρα. Την ώρα που το λες. Το πιστεύεις. Μα ισχύει αυτό το πράγμα και θες να πείσεις τον άλλον να το κάνει. Κάντο κι εσύ, να σε δω. Γιατί σε σένα είναι αλλιώς τώρα, δεν είναι. Δεν είναι το ίδιο. Πώς είναι το ίδιο, πάντα υπάρχει το ίδιο. Όταν έρχεται αυτή η στιγμή η οποία είσαι φουλ αγχωμένο με αυτό και δεν είναι το μυαλό σου και λες, κοίτα τι ωραία, είμαι εδώ. Κάνω τις διακοπές μου, ρε παιδί μου. Τώρα τι σκέφτομαι, ας πούμε. Η στιγμή η καημενούλα, όταν έρχεται η ωραία στιγμή, δεν ζητάει και πολλά πράγματα. Τι ζητάει? Την προσοχή μας. Και εμείς αλλού. Ξέρετε τι ώρα που τα λέω. Αν τα κάνω, ούτε εγώ το κάνω. Αφήστε, παιδιά, είναι σοβαρό.

0: εμένα.
1: Επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ είμαστε στο δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία της Μαρίας. Και σήμερα έχουμε πάρει μια μεγάλη απόφαση. Θα ζήσουμε τη στιγμή. Θα βάλουμε το φέρι να παίζει στο repeat σήμερα. Να δούμε γιατί δεν ζούμε τη στιγμή. Τι που μας παίρνει και το χάνουμε και λίγο ξεχνιόμαστε κτλ. Έτσι, να δώσουμε μερικά ελαφρυντικά. Ας πούμε στα social. Το social media, όλο αυτό που κάνουμε με τα Instagram και τα Facebook και δεν ξέρω τι άλλο κάνουμε, ας πούμε, online, εν πάση περιπτώσει, είναι φυγή, παιδιά. Εγώ το έχω καταλάβει και από τον εαυτό μου. Εκτός αν συνομιλώ με έναν άνθρωπο, ρε παιδάκι μου, αν συνομιλώ με έναν άνθρωπο στο Instagram ή ένα σχόλιο, ένα κάτι, χαχαχά, κουχουχού. Μετά το κλείνεις. Δεν το κλείνουμε. Επί τη ευκαιρία κοιτάμε και τίποτα άλλα μηνύματα που μας έχουν έρθει. Μπαίνουμε να τσεκάρουμε και κανένα αυτό. Κάνουμε ένα scroll, ξέρω εγώ, α, αυτό με ενδιαφέρει, και ξαφνικά αυτό το μήνυμα που είδαμε και απαντήσαμε μπορεί να πάρει μία ώρα. Και έχει φύγει η ώρα. Το μία ώρα δεν είναι σχήμα λόγου στα social. Ξεχνιέσαι με την κακή την έννοια όμως. Όχι με την καλή. Γιατί εγώ, ας πούμε, που έχω και τη διάσπασή μου, η οποία φουντώνει και πάει, μπορεί να θέλω να απαντήσω κάποιον σε μήνυμα και εκείνη την ώρα που απαντάω σε μήνυμα να μου έρθει άλλο ένα, να συνομιλήσω μάλλον, να μπω να δω ένα post, να σχολιάσω κάτι άλλο και απλά να σερφάρω. Τίποτα άλλο να μην κάνω. Ενώ έχω αφήσει, ξέρω εγώ, το φαΐ στη φωτιά, λέμε τώρα, μαγείρευα. Γενικώς όμως το social μας τυχαίνει και σε τις πιο άκυρες περιπτώσεις. Δηλαδή, καθόμαστε με μια παρέα έξω, να πιούμε ένα ποτό σε ένα ωραίο εστιατόριο, ας πούμε, εξωτερικά ή σε ένα ωραίο μπαράκι, ας πούμε, να πούμε δύο κουβέντες. Ρε παιδιά! Οι μισοί κοίταν το κινητό τους. Ο ένας θα τραβήξει μια φωτογραφία το ποτό, άλλο το φαγητό. Μεταξύ θα σε πάρει και θα τσεκάρει τα story. Ο τρίτος απαντάει σε ένα μήνυμα. Και εγώ δεν λέω ότι δεν το κάνω. Και εγώ το κάνω. Τυχαίνει την ώρα που είμαι έξω να έρχεται ένα μήνυμα, να ανεβάσω κι εγώ ένα ποτό, οτιδήποτε. Εγώ το κάνω δε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί εμένα οι παρέες μου κανείς δεν το κάνει και δεν είναι το Instagram. Οπότε όταν έρχονται τα φαγητά στους δικούς μου φίλους, λένε όλοι: μην ακουμπήσει κανείς, θα μας δει όλο μου. Βγάζω τη φωτογραφία, κουμπάτε. Με έχουν μάθει κι αυτοί. Αλλά αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί έχω κι άλλες παρέες που βγαίνουμε και είναι. Άρα έχουμε βγει για να κοιτάμε ο καθένας το κινητό του. Απλά έχουμε γεωγραφικά. Έχουμε αλλάξει, ας πούμε, θέση, ντυθήκαμε, βαφτήκαμε και έλα να τα πούμε με κάποιον άλλον. Ενώ είμαστε εκεί, ρε παιδιά. Είμαι Μαρία Σχολομούρ και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία εδώ στο δρόμο 89,8. Σε λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
4: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster.

0: Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplan.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
10: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Green. Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου. Όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ. Κάτσε τώρα.
20: Και επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε μαζί με τα μηνυματάκια σας. Για να δω, μόνο εγώ με τρελή Αλέξης. Εγώ νομίζω ότι ζω τη στιγμή μόνο όταν είμαι σε διακοπές. Μπράβο όμως, όχι μπράβο. Και μάλιστα μόνο τις πρώτες δύο μέρες. Α, Μετά αρχίζω να σκέφτομαι ότι με περιμένει όταν γυρίσω. Αυτό, παιδιά, το παθαίνουμε όλοι, ε. Κι εγώ το παθαίνω. Αναλόγως πόσο καιρό είμαι για διακοπές. Λέω, άντε, έχω άλλες 5 μέρες, ρε γαμώ το μόνο. Τι 5 μέρες, άλλοι άνθρωποι δεν έχουν 5 μέρες όλο το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς περνάνε, περνάνε γρήγορα και αύριο θα κάνουμε αυτό. Δηλαδή, ξυπνάω το πρωί και λέω, αύριο πρέπει να. Βάζω πρόγραμμα. Εγώ βάζω πρόγραμμα και στις διακοπές. Μη χάσω και δεν είμαι οργανωμένη, ας πούμε. Και εγώ τη ζω τη στιγμή στις διακοπές. Όχι, θα πούμε παρακάτω. Νάγια, πήγα τρίμερο με τις φίλες μου πρόσφατα. Από το πρωί στο βράδυ το μυαλό μου ήταν στο επόμενο story στην ιδανική φωτογραφία, σωστό φωτισμό. Τραγικό. Σας καταλαβαίνω απόλυτα, ειδικά αν έχετε δουλειά. Πραγματικά δηλαδή. Για να πας διακοπές και να πρέπει όλη μέρα να βγάζεις story. Γιατί μπορεί να διαφημίζεις το νησί, το ξενοδοχείο, το μαγαζί, το αυτό. Αυτό λέγεται δουλειά. Δεν λέγεται διακοπές. Δηλαδή πραγματικά λέγεται δουλειά. Λέγεται επί τη ευκαιρία όμως αλλάζω location. Με πάνε στο τάδε νησί για να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν είναι οι διακοπές σου αυτές, μην μπερδεύεστε. Εκτός αν έχεις αυτή τη ζούρλα ότι πρέπει να δείξω τις διακοπές μου. Αφήστε με ήσυχη, δεν πρέπει τίποτα. Εγώ το κατάλαβα πέρσι που ανέβασα 3 φορές το καλοκαίρι, 4 ας πούμε, 5 πράγματα. Που κανονικά άλλες χρονιές το τι έβγαζα, το τι γλέντια, το τι γέλια, το τι. Τώρα 1, 2, 3 πράγματα. Τίποτα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο Λευτέρης, η καθημερινότητα πλέον σε αναγκάζει να κάνεις 10 πράγματα ταυτόχρονα και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε τη στιγμή. Ναι, αλλά την ώρα που τα κάνουμε, ρε παιδιά, καλό είναι να τα βιώνουμε. Να μην σκεφτόμαστε το μετά. Μήπως τελικά δεν είναι ότι δεν βρίσκουμε όμορφες στιγμές, αλλά ότι φοβόμαστε να τις ζήσουμε πραγματικά. Μήπως σκεφτόμαστε τόσο πολύ το μετά που χάνουμε το τώρα. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ξέρεις αυτό το feeling όταν λες «Από τον επόμενο μήνα ξεκινά αποταμίευση». Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snappi ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θες να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου οπότε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power. Μπες στο snappibank.com και δες περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι, οπωσδήποτε. Τώρα με παγάκια, έτσι πολύ ωραίος ο φρέντος. Και έρχομαι πίσω να σας τα πω όλα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μπούπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούπης.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
15: Αθήνα, Ελλάδα.
14: Και σε όλο το πλανήτη.
16: Οκ.
14: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
15: Και παίζει παντού.
14: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστροφή, δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα, είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
18: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Ρε παιδιά, λέτε να φοβόμαστε, ας πούμε, να ζήσουμε τη στιγμή, γιατί τι θα μας κάνει η στιγμή, ανάλογα ποια στιγμή. Γιατί αν έχουμε να δώσουμε εξετάσεις, ναι, αγχωνόμαστε, φοβόμαστε. Και αυτό μπορεί να μας είναι από κάτω στο μυαλό μας, ας πούμε, να τρέχει soundtrack, άγχος και χαμός και πάρα πολύ καιρό, ας πούμε. Κάτι που να μας δημιουργεί φόβο και μπορεί και αγωνία, μπορεί ανυπομονησία, ένα έντονο συνέστημα, εν πάση περιπτώσει. Είναι γεγονότα πολύ συγκεκριμένα στη ζωή μας. Να δώσουμε εξετάσεις, να πάρουμε τίποτα αποτελέσματα εξετάσεων και οργανικών και κανονικών, ας πούμε, κάτι πανεπιστήμια. Τώρα θα αρχίσουν τα παιδιά πάλι να χτυπιούνται κτλ. Μην ακούσω άνθρωπο να αγωνεί για τις πανελλαδικές. Πια θα κάνω εμετό, εν πάση περιπτώσει, παρένθεση. Αλλά την ώρα που κάνουμε τα πράγματα, το μυαλό μας είναι σχεδόν πάντα αλλού. Πάω να κάνω μάθημα, πάω να κάνω, ξέρω εγώ τι. Δεν λέω να έχω να πάω στον οδοντίατρο, Φερρυππίν, που είναι ένα ραντεβού που δεν θέλω να υπάρχω να ζω. Δεν θέλω εκεί πέρα να είμαι. Θέλω πραγματικά να σκέφτομαι κάτι άλλο και δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο κινητό. Μιλάω για τις δουλειές τις κανονικές, τις καθημερινές. Δεν μιλάω για τις έκτακτες τώρα που ναι, το μυαλό μας να σκαρφώνεται εκεί και επηρεάζει και όλη την ημέρα. Το πιο απλό πράγμα, να πάω στο μάθημα, να κάνω 100% μάθημα. Ξεχνιέμαι, δεν λέω ότι δεν ξεχνιέμαι. Αλλά πάντα ενδιάμεσα θα κοιτάξω το ρολόι, θα πω τι ώρα είναι, τι ώρα πρέπει να φτάσω. Σκέφτομαι το επόμενο. Δεν είναι ότι φοβάμαι να ζήσω τη στιγμή. Τη ζω τη στιγμή. Τη ζω εκείνη τη στιγμή. Καλή, κακή, θα τη ζήσω. Αλλά δεν θα τη ζήσω όπως τη πρέπει 100% στις περισσότερες φάσεις της ζωής μου. Γιατί το μυαλό μου είναι ένα κομπιουτεράκι που τρέχει παρακάτω. Ή σκεφτόμαστε αυτό που έγινε χθες. Αν είναι κάτι ωραίο που να έγινε χθες, αν χθες γνωρίσαμε, ξέρω εγώ, τον έρωτα της ζωής μας, ή έτσι νομίζουμε, λογικό είναι να το σκέφτεσαι σήμερα όλη μέρα. Αν σου συνέβη κάτι άσχημο επίσης χθες, λογικό είναι να το σκέφτεσαι όλη μέρα. Ή στα διαλύματα. Και όταν λέμε, και όταν ανησυχούμε, τι μπορεί να γίνει αύριο, αν θα προλάβουμε το πρόγραμμα, αν το χρόνο θα μας κάτσει αυτό, αν κάποια στιγμή στη ζωή θα γίνει εκείνο, το παρόν. Τι αξία έχει? Καμία. Είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός αναγκαστικός για να πάμε στο παρακάτω, στο μετά. Το οποίο μετά είναι κάθε στιγμή. Μετά είναι και αυτό, μετά θα γίνει εκείνο. Δεν ξέρω τελικά χαιρόμαστε πραγματικά ποτέ. Αυτό με ανησυχεί. Σαν το παρόν να είναι ένας σταθμός που δεν αξίζει. Σταματάω αναγκαστικά, δεν αξίζει να σταματήσω ιδιαίτερα. Για στείλτε μου μηνύματα, ρε παιδιά. Viber 69 87 8 9 8 8 9 8. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

Ναι, λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο λοιπόν, αλλά δεν είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα που είναι το μυαλό μας όταν έχουμε χρόνο. Γιατί ακόμα και όταν δεν κάνουμε τίποτα, κάτι κάνουμε. Ανησυχούμε, κάτι θυμόμαστε, κάπως κάτι σχεδιάζουμε, να βάλω αυτή τη δουλειά, προγραμματίζουμε. Το να μην κάνεις τίποτα είναι αδύνατον πια. Τι είπα να πει τίποτα, να ανοίξω να διαβάσω ένα βιβλίο. Δεν είναι τίποτα. Εννοώ το μυαλό να μην τρέχει ενώ κοιτάμε το ταβάνι και λέμε: και τώρα θα κάνω αυτό. Μετά αρχίζει το overthinking, παιδιά. Περιμένετε. Τώρα θα σας τα αναλύσω όλα αυτά. Περιμένετε.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Εδώ, στο δρόμο, παιδιά. Εδώ, εδώ που όλα τα προβλήματα τα αναλύουμε. Ζούμε τις στιγμές, παιδιά. Εδώ, ή τουλάχιστον έτσι φροντοφωνάζουμε στα μπαλκόνια. Μπας και το πιστέψουμε. Μπας και τη ζήσουμε αυτή τη ρήμαδο στιγμή να δούμε τι θα γίνει. Έτσι για αλλαγή. Όταν έχεις παρέα, έχεις παρέα. Δεν μπορείς να κάτσεις σε μια παρέα, ας πούμε, ή σε τραπέζι ή στην παραλία, έτσι όπως μιλάτε. Να έχετε και τα τοστάκια σας, να βάλετε και το κρασάκι σας, γιατί γίνονται αυτά τώρα τα φασέικα. Στις παραλίες που πας αυτοσχέδια και τα λοιπά και στα, πώς τα λένε, στα μπιτσόμπαρα με ένα τηλέφωνο να τραβάω, ας πούμε, του ποιος ανέβηκε στο μπαρ να χορέψει το «Ο πάει παλαιό». Εντάξει, το κάνουμε και αυτό, ρε παιδί μου, γιατί το τραβήξω, δεν καταλαβαίνω γιατί να το ζήσω όλο αυτό το πράγμα. Αλλά γενικώς, όταν είμαστε σε μια παρέα ξαφνικά, φεύγει το κεφάλι μας. Και δεν φεύγει το κεφάλι μας γιατί πήρα μια σιέστα στην παραλία κάτω από την ομπρέλα, τι ωραία δροσερά που είναι και κοιμήθηκα. Ήδη μου να σκεφτόμαστε. Μπορεί να σου έρθουν πιο τρελές ιδέες την ώρα που όλοι είμαστε και κάνουμε άγγελες. Κοίτα, όλοι είναι ζευγάρια, εγώ μόνη μου. Τι θα γίνει, θα φέρω ένα σύντροφο. Και αρχίζει τώρα το μυαλό και φεύγει. Και αρχίζει και υπεραναλύει. Και δεν είσαι εκεί. Δεν είσαι εκεί που συζητάνε όλοι. Δεν είσαι εκεί που λέτε τα χαζά, τα ανόητα των διακοπών, τα κουτσομπολάκια, τα αυτά, τα χουχού που γίνονται. Γιατί? Όχι, παιδιά, αυτή είναι η στιγμή. Αυτό είναι το ωραίο. Το overthinking, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ύπουλο. Σταθερό. Δεν με σε αφήνει να κουνηθείς. Έχεις μια σκέψη στο κεφάλι σου και την εξαντλείς από τη μία πλευρά, από την άλλη, παιδιά. Και μήπως δεν έκανα καλά, και μήπως έπρεπε να πω αυτό. Αλλά εντωμεταξύ, η ζωή περνάει, η στιγμή περνάει και δεν τη ζεις. Ζεις έναν άλλο χρόνο που τι θα συνέβαινε αν έκανα εκείνο, ή τι θα συνέβαινε αν δεν έκανα εκείνο, ή τι θα κάνω μετά. Πω, παιδιά, είμαστε πολύ, πολύ λάθος, ε. Λίγο νομίζω πρέπει να κάνουμε ομ. Που εγώ δεν συμφωνώ, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Γιατί σκέφτομαι. Καταλάβατε. Είμαι Μαρία Σολομού και δεν είμαι και πολύ καλά στα μυαλά μου. Σε πολύ λίγο, παιδιά, επιστρέφω. Μη φύγετε, έχουμε κι άλλα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
4: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού.

0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές ή πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ.
7: Επιστρέψαμε πάλι εδώ με μηνύματα είμαστε. Για να δω. Η Στέλλα, εγώ το έχω πάθει στη σχέση. Αντί να χαρώ αυτό που ζω, σκεφτόμουν συνέχεια αν θα κρατήσει. Και τελικά το χάλασα μόνη μου, βέβαια. Γιατί αγχωνόμεθα τόσο πολύ για το αν θα κρατήσει σχέση? Γιατί είμαστε πολύ ερωτευμένοι, γιατί θέλουμε αυτή τη σχέση, γιατί ξέρω εγώ τι. Ναι, αλλά αυτό είναι και λίγο καντεμιά. Άμα το πολύ λέμε, το καντεμιάζουμε, δεν το καντεμιάζουμε, ρε παιδιά. Άγγελος, το πρόβλημα είναι ότι ζούμε τη στιγμή μόνο όταν γίνει ανάμνηση. Έχει δίκιο. Γιατί καθόμαστε και σκεφτόμαστε μονίμως το παρελθόν. Το παρελθόν είναι κάποια στιγμή ήταν παρόν μας. Δεν το είχαμε εκτιμήσει καλά. Με θυμάσαι τότε που κάναμε αυτό και είχαμε πάει εκεί? Κοιτάξτε, εμείς τα λέμε αυτά περισσότερο που έχουμε ζήσει και στην εποχή χωρίς κινητά. Αυτό πραγματικά, δηλαδή, και έχω βγει διάφορους λογαριασμούς και μου έχουν θυμίσει διάφορα πράγματα από το πώς ζούσαμε εμείς και από το πώς είναι τώρα η εικόνα. Γιατί μια εικόνα χίλιες λέξεις. Δηλαδή, είναι φοβερό, παιδιά, αυτό το πράγμα, ε. Το πώς ζούσαμε και βλέπαμε τα πάντα και μπορεί να μην υπήρχαν δύο φωτογραφίες. Να υπήρχαν δύο φωτογραφίες. Αλλά δεν ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αναγκαστικά, όχι ότι δεν κάναμε φυγές κι εμείς να κοιτάμε το ταβάνι και να σκεφτόμαστε λαντάλα ή να κάνουμε overthinking ή να σκεφτόμαστε τα κάνω αύριο. Αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε και αυτό το να μας απασχολεί και ένα κινητό, την προέκταση του χεριού μας. Πάντα λέμε και η ώρα που είχαμε περάσει πρόπερση, τι ώρα που είχαμε περνάγαμε πριν 10 χρόνια. Τότε τα εκτιμάμε, τώρα τα εκτιμάμε τα τότε. Κάθε πέρσι και καλύτερα είναι η φράση. Γιατί όταν γίνεται ανάμνηση, δεν ξέρω κάπως αλλιώς την έχουμε στο μυαλό μας. Την ώρα που τη ζούμε, γιατί δεν την εκτιμάμε, δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά. Ανθεί την ώρα που λέω ότι θέλω να ζήσω τη στιγμή, ο εγκέφαλος μου ανοίγει σενάρια και μελλοντικές καταστροφές. Παιδιά, τι σαποτέρι είμαστε του ίδιου μας του μυαλού, ρε παιδί μου. Τι θέλουμε πια? Μήπως έχουμε τόσα πολλά πράγματα που μας έχει πιάσει αυτό που δεν μας φτάνει τίποτα, που όλα είναι λίγα, που τίποτα δεν είναι αρκετό. Θέλουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Γινόμαστε έτσι και αυτοκαταστροφή, μήπως. Πω, ελάτε να συνέλθουμε λίγο, σας παρακαλώ. Τα είπαμε, τα συζητήσαμε. Τώρα τι, πώς το κάνεις αυτό πράξη? Στην πράξη πώς γίνεται? Στην καθημερινότητά σου, μικρά πράγματα, απλά πράγματα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Ξέρετε αυτό το «Από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση»? Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank, το κάνει πραγματικότητα εύκολα από το κινητό σου. Ανοίγεις online λογαριασμό σε λίγα λεπτά και κερδίζεις 1% ετήσιο επιτόκιο έως 33 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο. Έχεις τα χρήματά σου διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή με την ασφάλεια του ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power. Μπες στο snappybank.com και κάνε την αρχή.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
8: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Experience. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
16: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
17: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
15: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
16: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
17: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
15: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
10: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
18: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
10: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
15: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
19: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
19: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
21: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Άσχετο. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε».
22: Να είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Εδώ είστε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και ναι, σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
23: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά.

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβού

Να είμαστε και στην τρίτη ώρα μας, παιδιά. Και πάντα έτσι λίγο στην τρίτη ώρα θέλω να λέμε και κάτι θετικό. Να φεύγουμε με μια ελπίδα από εδώ, ας πούμε. Να τη βρούμε, τέλος πάντων. Ποιος θα την κάνει, δικό του θέμα. Αλλά κάτω από όλη αυτή την αρνητή, που δεν μπορείς να πεις ότι είμαι και πολύ θετικός άνθρωπος, ενώ είμαι η καημένη στη βάση μου. Βλέπω όλα τα αρνητικά τριγύρω. Και πώς μπορούμε αυτό να το βελτιώσουμε, ρε παιδιά? Πώς μπορούμε να τη ζήσουμε τη στιγμή? Κάποια, μία στιγμή έστω. Και φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε, είμαστε, δεν είμαστε, overthinker αυτό. Δεν χρειάζεται, πιστεύω, να πάμε σε retreat στα Ιμαλάια. Δεν χρειάζεται συνέχεια να είμαστε με ένα βιβλίο αυτοβελτίωση στο χέρι, όχι θα το κάνω, θα το κάνω αναγκαστικά. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε όλη μας τη ζωή. Μικρά, τσίκι τσίκι. Συγκεκριμένα μικρά πραγματάκια που μας βοηθάνε, δεν μας βοηθάνε. Όμως υπάρχει χρόνος μες στη μέρα να τα κάνουμε για να νιώθουμε παρόντες. Αυτό λίγο, αυτό να βρούμε σήμερα. Στείλτε μου και εσείς μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

παιδιά, το ζήσε τη στιγμή που είναι τη ωραία φράση που τη λέμε, τη διαβάζουμε την, και ιδιαίτερα, ξέρετε πώς μας πιάνει. Μας πιάνει μένος με αυτή τη φράση, παιδιά, ώρες-ώρες. Και λέμε, ναι, ρε, και τώρα θα το κάνω, και τώρα θα ξεκινήσω κάτι για μένα, και τώρα θα κάνω αυτό. Και μετά το ξεχνάμε. Τσίκι-τσίκι, όταν περνάμε κάπου δύσκολα. Όταν αποφασίζουμε μετά από ένα χωρισμό. Τώρα όλα αλλιώς θα τα κάνω πια, ξέρω και τα λοιπά. Παίρνεις αποφάσεις οι οποίες είναι φούσκες, ξέρω εγώ τι. Ή όταν αλλάζεις δουλειά, ή όταν αλλάζεις κάτι, αποφασίζεις να αλλάξεις. Να αλλάξεις κάτι πάνω σου, μέσα σου, γενικώς. Μία αλλαγή. Παίρνει μπάλα και αυτό. Τη φιλοσοφία ζωής. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν περάσει και μία δύσκολη στιγμή υγείας. Δηλαδή, το νιώσαμε όλο αυτό πάρα πολύ στο πετσί μας, στον COVID. Στον COVID όλοι το συνειδητοποίησαμε. Και ήμουν σίγουρη όταν τελείωνε ο COVID και λέω: κοίτα πόσο γρήγορα θα γυρίσουμε στην κανονικότητα. Ήμουν πάρα πολύ σίγουρη. Εγώ, εντάξει, το 19 έκανα social, δηλαδή μισό χρόνο πριν μπει ο COVID, ας πούμε, πριν γίνουμε όλο αυτό. Οπότε δεν είχε προλάβει πολύ ο κόσμος να με μάθει, γιατί ουσιαστικά πέρα από την εικόνα μου στην τηλεόραση ή στις δουλειές που έχω κάνει, από τα social είδανε την τρελάρα μου οι περισσότεροι άνθρωποι και με γνωρίσανε. Και εγώ έκανα πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου στον COVID και μετά. Έγινα πολύ άλλος άνθρωπος από πριν. Έγινα. Όχι ότι λύθηκαν όλα μου τα προβλήματα και έχω ακόμη τα χούγια μου. Αλλά βοήθησε. Αυτό ήταν κοσμοϊστορικό, παιδιά. Και κακώς που το έχουμε ξεχάσει. Κάποιοι, ας πούμε, και ζούμε τη ζωή σαν να είναι. Οκ. Λέω εγώ τώρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τι να πούμε τώρα, να βρούμε μικρά πραγματάκια. Μικρά πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη μέρα μας, ρε παιδιά, έτσι ώστε να μας μένουν κάποια πράγματα, να κάνουμε κάποια για μας. Πιστεύω πάρα πολύ εγώ σε αυτή τη λίστα, την οποία πρέπει να την κάνουμε αναγκαστικά. Η ευγνωμοσύνη. Η λίστα ευγνωμοσύνης νιώθω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Κατά διαστήματα εγώ την κάνω. Την έχω κάνει πάρα πολύ. Και την κάνω και διαβάζω κιόλας τις λίστες μου και προσθέτω κι άλλα πράγματα. Με τις λίστες που κάνω. Κάνω διάφορες λίστες κατά καιρούς. Εγώ πάντα δίπλα μου έχω ένα σημειωματάριο και μολύβι και γόμα. Πάντα, ανά πάσα στιγμή, μπορεί μια ωραία ιδέα να την ξεχάσω ή ένα όνειρο που θέλω να το γράψω. Γενικώς το κάνω αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει να τα γράφω αυτά. Οπότε, γιατί να μην κάνουμε μια ευγνωμοσύνη? Εγώ παθαίνω ευγνωμοσύνη σοβαρή στις διακοπές, στη Βουτιά. Δεν θυμάμαι τα τελευταία 2-3 χρόνια ειδικά το πόσο ευχαριστώ λέω όταν μπαίνω στη θάλασσα. Ευχαριστώ που έχω την πολυτέλεια να κάνω διακοπές. Τι ωραία που περνάω. Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Σε ό,τι περίπτωση, στο χειρότερο σενάριο της περίπτωσης της ζωής μας, μπορούμε να πούμε ευχαριστώ για αυτά που έχουμε. Να τα ονοματίσουμε, να τα θυμηθούμε, να το δεις και να λες ευχαριστώ στο σύμπαν, στο Θεό, οπουδήποτε πιστεύεις εσύ. Αυτό είναι ένα που μπορούμε να κάνουμε για μας. Ένα άλλο που προσπαθούσα να κάνω χρόνια, προσπαθώ. Μερικές φορές έχω πιεστεί, το έχω καταφέρει, άλλες φορές πολύ λιγότερο. Είναι κάτι το οποίο είμαι πάρα πολύ ολόβερο το κεφάλι μου για να μπορέσω να συγκεντρωθώ, να κάνω ομ, να συγκεντρωθώ στον εαυτό μου, να κλείσω τα μάτια μου, να κάτσω και να αδειάσω το κεφάλι μου. Αυτό είναι αριστούργημα, μπορείς να το κάνεις σε κάποιους ανθρώπους, ταιριάζει πάρα πολύ. Νιώθω ότι δεν είναι αυτό που μου ταιριάζει. Έχω πάει, έχω κάνει θεραπείες, έχω κάνει διάφορα. Έχω προσπαθήσει να κάνω αυτοσυγκέντρωση και διαλογισμό. Είναι κάτι που δεν ξέρω, ίσως να μην ταιριάζει σε όλους. Αλλά αν δεν το δοκιμάσεις, δεν μπορείς να πεις. Το άλλο που προσπαθώ να κάνω είναι ενεργοποίηση μέσω της αναπνοής, που και αυτό είναι ένας μικρός διαλογισμός, αλλά δεν κρατάει τόση ώρα, επειδή νιώθεις ότι κάνεις κάτι. Ελέγχεις την αναπνοή σου έστω. Το πρωί, το βράδυ, πριν πες να κοιμηθείς, κλείνεις τα μάτια 5 λεπτά. Να συγκεντρωθώ πριν την παράσταση 5 λεπτά. Δεν είναι 100 ώρες. Είναι 5 λεπτά. Ναι, άμα εξοικειωθείς, μπορείς να κάνεις και 10 και ένα τέταρτο. Να είναι η προσωπική σου η ώρα για τον εαυτό σου, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην σηκώνεις το πρωί, να πετάς το πάπλωμα και να τρέχεις. Είναι πολύ σημαντικό. Έχω βάλει το τελευταίο αυτό όριο στον εαυτό μου. Ότι από τη στιγμή που έχω αποφασίσει και από τη στιγμή που δεν δουλεύω τα πρωινά, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις για να σηκώνομαι πρωί, που δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, έχω βάλει ότι θέλω 2 ώρες για τον εαυτό μου. Θα χαζέψω και στο Instagram. Θα απαντήσω τίποτα μηνύματα, θα δω κάτι mail, θα πάρω 2 τηλέφωνα, θα κάνω αυτές τις δουλειές. Αλλά θα είμαι στο κρεβάτι με τον καφέ μου, θα το κάνω ωραία-ωραία, μετά θα κάνω τις αναπνοούλες μου, μετά θα κάνω το ωραίο μου ντους, θα πω τα ευχαριστώ μου και θα ξεκινήσω με ό,τι έχει να κάνει η μέρα μου. Ο καθένας όπως μπορεί. Νομίζω ότι είναι σοβαρό το να μπορούμε να είμαστε παρόντες και να μην σκέφτεσαι. Δεν μπορείς να κάνεις διαλογισμό αν σκέφτεσαι πω έχω 10 λεπτά διαλογισμό και μετά πρέπει να κάνω μπάνιο, ότι έχω ραντεβού με τον Κώστα που θα πάμε εκεί και να μην αργήσουμε. Δεν θα κάνεις διαλογισμό. Δεν γίνεται. Διάλειμμα, παιδιά, λίγο διάλειμμα έτσι να το. Φουντώνω. Κάθε φορά φουντώνω σε αυτό το σημείο. Σε πολύ λίγο μαζί.
1: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία

0: Volkswagen κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
1: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: Πόσο κάνει 50 επί 200.
16: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
19: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
20: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Στον δρόμο 89,8.
1: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία.
22: Να είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε εδώ. Μηνυματάκια έχω για να δω. Ο Μιχάλης: Μαρία, εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό σε άλλο δωμάτιο όταν τρώω. Ακούγεται απλό και είναι, αλλά η διαφορά είναι τεράστια. Ναι, ρε παιδιά. Επίσης αυτό με το κινητό, πολύ σημαντικό. Να αποφασίσω ότι τόσες ώρες την ημέρα το κλείνω. Πού μου έτυχε, ρε παιδιά, αυτό. Και δεν είχα κινητό καθόλου και όλο το σήκωνα να δω τι γίνεται. Α, πήγα να μου κάνουν update κάτι, να μου μεταφέρουν φωτογραφίες και έπρεπε να το αφήσω, ξέρω εγώ, μισή μέρα. Δεν ξέρετε τι έπαθα. Μου πεις, εντάξει, είναι και δουλειά τέτοια τα τηλέφωνα, το παιδί. Όταν έχεις παιδί, δεν μπορείς να μην έχεις τηλέφωνο δίπλα σου. Ό,τι ηλικία και να είναι, αφήστε τα τώρα αυτά. Αλλά άρχισα να σημειώνω σε χαρτάκια τηλέφωνα σως που μπορούν να χρειαστώ να πάρω από κάπου. Δηλαδή, επίσης έψανα το τηλέφωνο μου στην τσάντα μου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τρέλα. Αλλά ναι, το να κλείσω τηλέφωνο σου κάποιες ώρες της ημέρας είναι πάρα πολύ ωραίο, συμφωνώ απόλυτα. Θοδώρα, εγώ αποφάσισα να σταματήσω να λέω θα το κάνω αύριο για πράγματα που μπορώ να τα κάνω σήμερα. Όχι για τις υποχρεώσεις, για τα ωραία. Κάποια στιγμή εγώ είχα ένα φοβερό ritual, το οποίο είναι τέλειο, Πήγαινα μία φορά το τριμηνό, σας λέω, σε μια φοβερή σοκολατερή στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, και μου φτιάχναν μια συγκεκριμένη, ένα ρόφημα σοκολάτα συγκεκριμένο, με κάτι σοκολάτες, κάτι ποικιλίες καταπληκτικές. Το έβαζα σε χάρτινο, καθόμουν έξω με το χάρτινο λίγο, κάνα μισάωρο, και μετά το έπαιρνα και έκανα βόλτα μόνη μου. Πήγαινα για τη σοκολάτα μου και μου άρεσε τόσο πολύ. Οι τσαγεροί, κάτι ωραίες τσαγεροί που υπάρχουν και κάθεσαι και έχει και λίγο κέικ και είναι σαν ritual, είναι σαν παλιά. Μόνη μου. Και το σινεμά το έχω ritual. Είναι αριστούργημα το σινεμά. Μόνη μου. Πάω και με παρέα. Τώρα πήγα ένα σινεμά. Είχα να πάω 2-3 χρόνια εγώ σινεμά. Χειμερινό. Και πήγα ένα μόνη μου και χάρηκα. Πήγα με παρέα τώρα. Πήγα, αλλά έχω να πάω και μόνη μου. Το καλοκαιρινό πάντα το κάνω μόνη μου. Καλετρελαίνομαι. Είναι κάτι που γουστάρω να κάνω. Παίρνω ένα μεγάλο παρεό. Παίρνω αντικουνουπικό. Παίρνω και το σκύλο πολλές φορές στο σινεμά. Παίρνω να πιω το αυτό μου, το έτσι μου. Μπορεί να πιω και ένα κοκτέιλ. Θα κάνω τη γουρουνιά, θα φάω τσίπς, θα κάνω αυτά. Και βλέπω ταινία. Ψεκάζομαι πάνω μέχρι κάτω, γιατί δεν μπορώ και τα κουνούπια. Ρίχνω και το παρεό μου για να μου. Εντάξει! Και να βρει και ωραίο σινεμά με καθιστικά. Είναι τέλειο. Όχι πως δεν είναι ωραίο να πηγαίνει και με παρέα, αλλά θέλω να πω εγώ το κάνω για μένα αυτό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και τώρα η σειρά σας, παιδιά, ο λόγος εσάς. Στείλτε μου μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Πείτε μου, νιώθεις ότι ζεις τη στιγμή? Πώς, εδώ πέρα έχουμε πει πώς, κυρία μου, να τη νιώσουμε τη στιγμή? Είμαστε ανίκανοι να νιώσουμε το οτιδήποτε. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν μου έστειλε και κανείς να εγώ το νιώθω όλα την ώρα που τα κάνω. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος κουλός. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε αυτή την πετριά, την έχουμε. Πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε. Πρέπει να μάθουμε κάπως να συγκεντρωνόμαστε και να κάνουμε ένα. Δεν σας είπα 100%, αλλά το 50% να μην το βιώνουμε. Ναι. Οπωσδήποτε. Εύχομαι λοιπόν σήμερα που είναι Πέφτη να βιώσουμε την υπόλοιπη μας μέρα, να κάνουμε κάτι ωραίο, να περάσουμε καλά ή και το τίποτα να μην κάνουμε, ρε παιδί μου, πάλι καλά να περάσουμε. Εγώ αύριο θα είμαι εδώ, να ξέρετε, Παρασκευή, με θεματάρα όπως κάθε Παρασκευή, 4 η ώρα. Εδώ να τα πούμε, να σας χαιρετήσω για το Σαββατοκύριακό σας. Σήμερα Πέμπτη, ελάτε να δούμε αν αύριο θα έχουμε βιώσει την Πέμπτη. Από μένα, την πολυκατοικία της Μαρίας και το δρόμο 89,8. Ένα μεγάλο φιλί, ραντεβού αύριο στις 4. Εδώ, στο δρόμο, που αλλού.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Νούμερο 4.
2: Πες μου το όχι σου λέει.

0: 89,8.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
3: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
8: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
13: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Τι φάση και κατάσταση έχετε εκεί έξω? Πείτε μου τώρα όμως, πριν ξεκινήσουμε. www.dromosfm.gr σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Αυτό κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή στο δρόμο 89,8. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Κωνσταντίνου και Ελένης γιορτάζει μισή Ελλάδα. Γιορτάζει πολλοί κόσμος. Χρόνια πολλά και τα παράγωγα, παιδιά. Τα υποκοριστικά, μάλλον, να μην τα ξεχνάτε. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, να έχετε όλες τις χαρές του κόσμου και του Θεού μπροστά σας. Έχετε προτεραιότητα σήμερα οι εορτάζοντες, οπότε ζητήστε ό,τι θέλετε μέχρι και τις 10.

Με θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

Ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, έχω μείνει μισή. Δεν θέλω να ξέρεις πως σε σκέφτομαι.

Πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Λοιπόν, ακούστε με τώρα, γιατί αύριο είναι η κλήρωση για το τετραήμερο ταξίδι στην Ευρώπη με όλα τα έξοδα πληρωμένα, την υποστήριξη του Μαζί Travel. 4 ημέρες, 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Επιλέγετε εσείς που θα κερδίσετε, που θα πάτε μεταξύ των Ρώμη, Βερολίνο, Λισαβόνα, Κρακοβία, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα ή Μιλάνο. Διαλέγετε λοιπόν εσείς την πόλη που θέλετε να πάτε και πηγαίνετε και περνάτε υπέροχα. Γράψτε δρόμους, αφήστε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω πως σε

0: τώρα μαζί θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο δρόμο 89,8 και όχι μόνο, αλλά να σας πω ότι μια σταγονένη δάτωση που διαρκεί είναι αυτή του νέου προϊόντος Artelax Plus από την Bausch & Lomb. Τους ειδικούς στην υγεία των ματιών ενυδατώνει και καταπραίνει τα ξηρά μάτια με τη δύναμη του υαλουρονικού οξύ. Συνιστάται για ήπια αίσθηση καψίματος και ξένου σώματος, ελαφρά θόλωση της όρασης και κουρασμένα, καταπονημένα, δακρυσμένα μάτια, ελαφρά έως ήπια δυσφορία από τη χρήση ψηφιακών οθονών. Δεν έχει συντηρητικά, κατάλληλο για παιδιά, κατάλληλο για έγκυες και θυλάζουσες. Καλά ανεκτό, ιατροτεχνολογικά προϊόντα φυσικά. Αναζητήστε τα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, θιούλη.

0: αναμενός ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη!
2: Μακί! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
0: Χαθήκαμε, Μακί!
1: Και τελείως άγνωστη!
3: Πολλά, σενιόρ Μακί!
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
4: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
16: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα.
18: Και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
18: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
20: Και παίζει παντού.
21: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8. Παιδιά, σας έχει τύχει και πόσες φορές? Θέλω να μου πείτε μέσα στην εβδομάδα σας τυχαίνει. Αλλού να είστε και αλλού να βρίσκεστε. Δηλαδή να είμαστε εδώ, ρε παιδί μου. Δεν εννοώ τώρα στα φιλικά. Γιατί στα φιλικά λες τον άλλον ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι τώρα λίγο στον κόσμο μου. Άσε με, μη με ενοχλείς. Ή τέλος πάντων να λες τη βλακεία σου και να γίνεται και χιουμοράκι. Ενώ στις πιο επίσημες καταστάσεις, δεν είναι επαγγελματικές, είστε κάπου τέλος πάντων που πρέπει να είστε με ένα συγκεκριμένο στυλ και για κάποιους συγκεκριμένους λόγους και να σας μιλάνε και να μην ακούτε. Και απλώς να κουνάτε το κεφάλι. Και να ακούτε μόνο την τελευταία λέξη, ώστε να μπορείτε να απαντήσετε. Όχι, πείτε μου, πόσες φορές την εβδομάδα σας συμβαίνει? Και όσο περνάει ο καιρός και γίνεται καλοκαίρι, πόσες φορές πιστεύετε ότι θα μας συμβαίνει τη μέρα, όχι την εβδομάδα? Άκη, πες στον κόσμο ότι γιορτάζει, γιατί το δεύτερο σου όνομα είναι Κωνσταντίνος.
22: Γιορτάζει μισή Ελλάδα και εγώ γιορτάζω το μισό μόνο.
21: Έτσι. Να σε χαιρόμαστε. Να σε χαιρόμαστε, Γιώργο Κωνσταντίνε.

0: 89,8 για να μην χάνεις το δρόμο σου ποτέ και πολύ καλά κάνεις και είσαι εδώ γιατί τα έχουμε όλα. Τα έχουμε όλα και πιο πολύ έχουμε εσάς. Εσείς είστε ότι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω, οπότε δεν με τρομάζει τίποτα. Όταν είστε μαζί μου εσείς, τίποτα δεν φοβάμαι. Αλήθεια λέω.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
12: Η Alta Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
18: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
17: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
19: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
20: Πόσο κάνει 50 επί 200?
21: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
22: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
2: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
3: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
0: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
4: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
3: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
0: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
7: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
23: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
7: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
0: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
24: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
25: Και επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. Λοιπόν, παιδιά, όπως έχετε καταλάβει σήμερα, είμαστε λίγο αλλού για αλλού. Αλλά θα τα καταφέρουμε, πιστεύω, όλοι μαζί. Σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε, σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr ή η Μιράγια Τραγόμαλου, σας λέω όλα και στο μικρόφωνο.

καταλάβει ότι θα διανύσουμε μακρά προεκλογική περίοδο. Σήμερα είναι τα αποκαλυπτήρια της, ήταν μάλλον τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. 26 του μήνα είναι η ιδρυτική εκδήλωση του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, όπου αναμένονται από ό,τι λέγεται πολλές εκπλήξεις και σκηνοθετικές και σε ό,τι αφορά το όνομα, τα πρόσωπα, το έμβλημα κλπ. Από την άλλη έχουμε όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται στη Βουλή, που όποια μέρα και να ακούσεις, όποια μέρα και να κοιτάξεις, ένας τσακωμός θα γίνεται. Και τώρα δεν θα μιλήσω εγώ για τοξικότητα ή για το οτιδήποτε άλλο, αυτά είναι συμπεράσματα που καθένας τα βγάζει αφεαυτού. Το ζήτημα είναι να γνωρίζουμε τι μας γίνεται και πώς μας γίνεται. Να ξέρουμε δηλαδή που πάμε και που βρισκόμαστε. Α, σήμερα είχαμε και την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, άλλα 29 νέα μέλη. Προστέθηκαν και έγιναν 110 κεντρικά. Στα 1000 θα φτάσει περιφερειακά, όπου ο κάθε ένας τέλος πάντων προσπαθεί να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και τις προτάσεις του. Το ίδιο κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο κάνουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς το θέμα είναι τι κάνουμε. Εμείς, παιδιά, πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα ματάκια μας και τα αυτάκια μας. Να ακούμε τα πάντα, να μπορούμε να συγκρίνουμε, να μπορούμε να έχουμε διαφορετικές πηγές ενημέρωσης, για να μπορούμε να αποφασίζουμε για το μέλλον μας, για το παρόν μας, για όλα αυτά τέλος πάντων που θέλουμε να γίνουν ή αυτά που θέλουμε να μην γίνουν.

0: Και μαζί εδώ στο δρόμο 89,8 που τις Πέμπτες εσείς είστε λίγο πιο ζωηροί, δεν έχει εξήγηση αυτό παρά μόνο το ότι πλησιάζει το σουκού. Αλλά θα μπορούσατε να σας τέτσει και την Παρασκευή. Αλλά την Πέμπτη είστε εσείς. Μ' αρέσει, σας το έχω πει. Αλλά κάθε Πέμπτη, ρε παιδί μου, μια ζωηράδα, μια τσαχπινιά, ένα μπρίο, ένα κάτι που έχετε, φτουφτούμι σας ματιάσω. Έτσι να πάμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό. Το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
4: Ναι.
3: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
4: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
5: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια

0: ταμείο.
1: Κυνηγητό παραλίας.
0: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
14: Καλημέρα, Κατερίνα.
13: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
15: Ο Χρήστος.
14: Ο Γιάννης.
13: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
15: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
13: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
14: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
13: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
15: Δηλαδή,
13: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
14: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
13: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
14: Μόνο
13: στο δρόμο
15: 89,8.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
17: Και παρέα στο δρόμο 89,8 κάνουμε κάθε μέρα καλή παρέα για τρεις ολόκληρες ώρες από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Συνεχίζεται λοιπόν. www.dromosofam.gr, να γράφετε ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Να το κάνετε λέξεις και προτάσεις.

0: Ελάτε τώρα να σας τα πω για να ξέρετε τι θα κάνετε, πού θα πάτε και πώς θα συμπεριφερθείτε. Στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη, χορηγός η Μπύρα Αλφα. Σας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο, μέσα στο φεστιβάλ, για να σας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να σας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη σας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Η Altos Tequila, η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
11: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά.

0: Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano, L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
3: Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες εναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
7: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμά διψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
9: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος, 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Επιστροφή τρίτη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και όσο πλησιάζει η νύχτα και έτσι πέφτει το φως και εσείς χαλαρώνετε ακόμα περισσότερο, κλείνεστε και ακόμα περισσότερο. www.dromosfm.gr για να έρθουμε πιο κοντά. Η Μοίρα Νιατραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Plus 89,8.
1: Είστε εδώ!

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Χρειαστεί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός, θα πω εγώ. Παιδιά, να σας πω κάτι. Γιατί πρέπει με έναν τρόπο να είναι εύκολο να γεμίζουμε το μυαλουδάκι μας με κακές σκέψεις, τις οποίες θέλουμε να τις υλοποιήσουμε και ως πράξεις, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βλέπουμε το σκουρόχρωμο και το θαμπό και όχι το πολύχρωμο και το φωτεινό? Γιατί θα πρέπει με έναν τρόπο να θέλουμε, δεν είναι να κάνεις κακό σε κάποιον άλλον, αλλά να τον βάζεις, ρε παιδί μου, σε μια διαδικασία που δεν νιώθει ωραία? Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Ο καθένας κάνει αυτά που μπορεί. Τώρα εμείς, εάν έχουμε την διάθεση να τα δούμε καθαρά τα πράγματα, έξω από όλα αυτά τα κακά συναισθήματα που αρχίζουν και στριμώχνουν και την καρδιά μας και το μυαλό μας και δεν τα αφήνουν ελεύθερα να δημιουργήσουν, να αποκτήσουν και να μεταδώσουν ωραία συναισθήματα, εκεί θα μείνουμε, σε μια μίζερη κατάσταση. Το θέλουμε? Όχι. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε αποφασίσει ότι δεν το θέλουμε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι στο περιβάλλον μας, σε όποιο περιβάλλον, που τα έχουν, τι κάνουμε? Θωρακιζόμαστε με έναν τρόπο που να μην μας αγγίζει τίποτα. Να μην μπορεί να μας αγγίξει κάτι. Δεν είναι αδιαφορία, είναι προστασία. Αυτοπροστασία.

0: Ρυθμός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλης.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Έλατε μαζί μου τώρα να σας πάω στην αυλή, αλλά πριν από αυτό, ξέρετε ότι ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda. Δεν θέλω λοιπόν να χάσετε κανένα μα κανένα μα κανένα από τα πάρτι στα πιο hot bars. Να σας πω ότι 24 Μαΐου, σήμερα μάλλον να σας πω, Forget About It με DeMar και Hardpan

0: Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος, 89,8. Και παίζει παντού.
7: Ό,τι θες, δεν ξέρω αν μπορείς να το αποκτήσεις, αλλά μπορείς να κάνεις ό,τι προσπάθεια θέλεις για να το πλησιάσεις. Ό,τι προσπάθεια θέλεις, δεν εννοώ να κάνεις ό,τι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, σε καμία περίπτωση. Για όσο πιο έντιμοι είμαστε με τον εαυτό μας και με τους άλλους, τόσο πιο ωραία κυλάει η ζωή μας, τόσο περισσότερο απελευθερωνόμαστε από βαρύδια. Και όλες αυτές οι ριζούλες που έχουμε μέσα μας, η πιο μεγάλη λέει και βαθιά ρίζα, ξέρετε ποια είναι, σας το έχω πει. Αυτό που ονομάζουμε υπερηφάνεια ή εγωισμός. Από εκεί έρχονται όλα, η πηγή του κακού και τα ζυζάνια εκεί μαζεύονται. Γιατί στο όνομα του εγωισμού ή της περηφάνειας λέμε «Μα θα μου πει εμένα ο Άκης αυτό, εμένα, για σένα λέω». Ή «Μα αυτό έγινε έτσι και σε μένα το κάνανε». Ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, παιδιά. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να αποκτήσουμε έτσι μια ελαφριά δόση ταπεινότητας, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε πιο καθαρά τα πράγματα. Και άσε δηλαδή, που αν θα φτάσει σε αυτό το σημείο, που δεν είναι δύσκολο, λίγη προσπάθεια θέλει, δεν θα σε αγγίζει τίποτα. Γιατί θα καταλάβεις ποια είναι η ουσία και ποιο είναι το σημαντικό στη ζωή σου.

0: Έλατε τώρα να σας πω ότι με αυτά και με τα άλλα αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε, δεν έχει άλλο. Εσείς ό,τι αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Πριν σας δώσω φιλί και αγκαλιές, να σας πω ότι τα πιο ωραία, τα πιο ανεπανάληπτα, τα πιο ροζ, τα πιο απολαυστικά πάρτις έρχονται σε hot bars από το 3 Cents Paloma, γιατί είναι ο Μάιος 3 Cents Paloma Season. Απόψε, forget about it, αύριο Αργεντίνα και απολαμβάνετε την πλούσια εμπειρία της Paloma μόνο με 3 Cents Paloma και απολαμβάνετε πάντα υπεύθυνα. Κατά τα άλλα, θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου και έχουμε ραντεβού αύριο ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Νούμερο 4.
2: Πες μου

0: 89,8.
1: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίγκο.
7: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
6: Λίγκο.
7: Να μαθαίνουμε και κάτι.
6: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις σκληρή μοναξιά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ποιο ήταν το διάσημο ντουέτο, ρε παιδιά, που λέγανε η Μαρολίτρα με τον Κώστα Καραφώτη?
2: Μίλα μου.
1: Μίλα μου.
2: Εντάξει, τρομερή σκηνή. Το σκότωσε. Κάνουμε ακροατές, παιδιά.
1: Αυτό το πήγα πάρα πολύ καλά. Δεν έδωσε βάση. Όχι, άκουσε λίγο. Το βλέπεις το πάθος. Το πάθος που είπε ο Βόσκη. Το καταλαβαίνεις.
3: Τίποτα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το Exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
13: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
14: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
15: Στείλε SMS στο 54301.
16: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
17: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
18: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
19: Ανασβήση Live.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
8: ο διαγωνισμός κλείνει.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
2: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Και όταν παίξει,
5: πρέπει να είσαι έτοιμος.
6: Άκου το Αιγαίο.
3: Στείλε αμέσως.
12: Ζήσε τη βραδιά.
14: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Η Altos Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το παλό Μαμάν και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
3: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
4: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
7: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
8: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
6: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
7: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
8: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
6: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
9: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
10: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
9: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
6: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
1: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
2: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
3: Στείλε SMS στο 54301.
4: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
6: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
3: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
0: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
1: ο διαγωνισμός κλείνει.
2: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
3: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Και όταν παίξει,
5: πρέπει να είσαι έτοιμος.
3: Άκου το Αιγαίο.
4: Στείλε αμέσως.
5: Ζήσε τη βραδιά.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
8: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
10: Αθήνα, Ελλάδα.
9: Και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
9: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: άρεση.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
1: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Breakfast at Star.
4: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
3: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
5: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
6: Καλημέρα, Κατερίνα.
5: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
7: Ο Χρήστος.
6: Ο Γιάννης.
5: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
7: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
5: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
6: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
5: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
7: Δηλαδή,
5: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
6: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
5: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
6: Μόνο
5: στο δρόμο
7: 89,8.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

γυρίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

0: που ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.